χρωμό σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο το νομό σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού? Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτο συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, και έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
3: Και το πίδημα.
4: Εγώ κάνω για 100.
5: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
6: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
7: Αλλά αυτοί είστε.
5: Τέλος.
8: Τελεία και παύλα.
9: Και καλή σας μέρα. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι σήμερα 5η 13 Αυγούστου. Είμαστε μαζί από νωρίς. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

5η 13 Αυγούστου και ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:37, θα δύσει στις 8:29 η μέρα. Σήμερα θα διαρκέσει 13 ώρες και 52 λεπτά. Είναι παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων η σημερινή. Και σαν σήμερα 1876 ανοίγει τις πύλες του το φεστιβάλ του Bayreuth με την ολοκληρωμένη παρουσίαση της τετραλογίας του Richard Wagner, το δαχτυλίδι των Nibelungen. Την πρεμιέρα παρακολουθούν μεταξύ άλλων οι αυτοκράτορες Γερμανίας και Βραζιλίας, οι συνθέτες Liszt, Bruckner, Saint-Saëns, Τσαϊκόφσκι, Γκρινγκ και ο φιλόσοφος Νίτσε. 1946, ακροδεξοί της συμμορίας Σούρλα δολοφονούν στη Θεσσαλία τον δημοσιογράφο του Ριζοσπάστη Κώστα Βιδάλη. 1961, οι αρχές της Ανατολικής Γερμανίας αρχίζουν να κατασκευάζουν το τείχος του Βερολίνου. Το τείχος του Έσκους, όπως ονομάστηκε, το οποίο διατηρήθηκε έως τις 9 Νοεμβρίου του 1989, οπότε και εγκρεμίστηκε κατά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. 1968, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα Παπαδόπουλου, αλλά αστοχεί και συλλαμβάνεται. 2004, η τελετή έναρξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, 202 εθνικές αποστολές, 11.099 αθλητές παρελάβουν στο Ολυμπιακό Στάδιο υπό τους ήχους του DJ Tiesto. Σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας ο Πύρος Δήμας. Μαγική γιορτή, παγκόσμια τα εύσημα για τον καλλιτεχνικό της διευθυντή Δημήτρη Παπαϊωάννου. Και 2009, αποκαλυπτική δήλωση του φωτογράφου του Ατίλα Εργούν Κονουξεβέρ ότι ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας των 5 Κυπρίων εθνοφρουρών εχμαλώτων, εγκλήματος πολέμου που αποκαλύφθηκε 35 χρόνια μετά. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του φωτογράφου, όχι μόνο είδε τη δολοφονία των εχμαλώτων, αλλά έχει καταθέσει σχετικά στον ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για οκτάρια τοπικά σήμερα στο Αιγαίο. Καιρός γενικά θα είναι έθριος, από τις μεσημβρινές ώρες σε Μακεδονία και Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στα δυτικά 5 έως 6, στα ανατολικά 6 έως 7, στο Αιγαίο τοπικά όπως είπαμε και 8. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας στους 34 με 36. Στη δυτική στερεά τοπικά θα πιάσει και τους 37. Στην Θεσσαλονίκη γενικά έθριος, από τις μεσημβρινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, 3-4 μποφόρ. Ανατολική κάποια στιγμή θα φτάσουν μέχρι και τα 5, ενώ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να πέφτει κανένα βαθμό, 22 τώρα, όχι στο πολεοδομικό συγκρότημα βέβαια, είναι πολύ ψηλότερα, και το μεσημέρι μέχρι 34.

Αν δείτε κάτι έξω, φωτογραφίζετε, βιντεοσκοπείτε, στέλνετε στο Viber 6947-945-945 μαζί με την καλημέρα σας βέβαια, κάνε ένα σχόλιο, κάνα κουτσομπόλιο, ό,τι αγαπάτε. 6947-945-945.

0: time you're in a jungle fight and you feel a presence near.
1: Πήρατε καμιά είδηση τελικά από την έκλειψη ηλίου ή μόνο στα βίντεο? Κατά πάσα πιθανότητα, έτσι, γιατί στην Ελλάδα ήταν έως ανύπαρκτη η ευκαιρία να δεις κάτι ελάχιστο, και αυτό αν το αντιλαμβανώσουν. Μπορεί να πάθεις και καμιά αυθυποβολή, δηλαδή από το να τα ακούς συνέχεια να νομίζεις ότι το έχεις δει κιόλας. Ισλανδία, Ισπανία το είδαν στο 100%. Στην Ισλανδία η έκλειψη ήταν ορατή στο 100% από 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδας. Στην Ισπανία 9.30 ώρα Ελλάδας. Στην Ελλάδα κάτι ψόφια πράγματα, κάποιες περιοχές στα βορειοδυτικά της χώρας όπως η Κέρκυρα είδε το 2,34%, η Γουμενίτσα το 1,29%, η Κόνιτσα, η Καστοριά, η Φλόρινα. Καλύφθηκε ο ηλιακός δίσκος σχεδόν ταυτόχρονα με την δύση του, εκεί περίπου στις 8.30, αλλά ο συνδυασμός όλων αυτών έκανε το να μπορείς να δεις το φαινόμενο σχεδόν μηδαμινό. Δεν υπήρχε καλά τέτοιο ενδεχόμενο, κάτι ελάχιστο, μια πολύ μικρή πιθανότητα, κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο δηλαδή να γίνει αντιληπτό. Μπορείτε να δείτε βίντεο βέβαια δεξιά και αριστερά για αυτό το εντυπωσιακό ομολογουμένος φαινόμενο, για να μην αισθανθείτε ότι δεν το είδατε κι εσείς. Το τι έγινε βέβαια από τουρίστες σε συγκεκριμένες περιοχές, σε συγκεκριμένα μέρη, δεν λέγεται, έτσι. Δεν υπάρχει κόσμος που τα κυνηγάει αυτά.

Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Νομίζω ότι είναι έτσι τα πράγματα. Μου λέει ο Δημήτρης πρέπει να ήταν η πιο ζεστή βραδιά αυτή η οποία πέρασε. Και εγώ την ίδια αίσθηση έχω. Ήταν κάμποσος ο δείκτης δυσφορίας. Είχε άπνοια, πολύ υγρασία. Αυτή νομίζω ότι είναι η αίσθηση της πιο θερμής νύχτας.

Καλή σου μέρα, Αρμάντο, Κώστα, Πάνο, Αναστασία, Γιώργο, Άννα, Φοφό, Μάνο, Άκη. Σάσα, καλή σου μέρα. Στον Γιώργο και στον Αλέξανδρο και στην Φανή. Να είστε καλά.

Να στείλω μερικές καλημέρες ακόμη. Ο Πάρης και η Αρετή μας καλημερίζουν. Για να δω τι γίνεται στο Offenbach, να έχουμε μια εικόνα για τον καιρό. Καλά είστε, έτσι? Βλέπω και 17 βαθμούς πρωί-πρωί με τη δροσούλα. Χτυπάει ένα 33 το μεσημέρι. Εκεί δεν καλά. Το πρωί όμως νομίζω ότι έρχεστε στα ίσια σας. Η Χρύσα μας καλημερίζει για την Παγκόσμια ημέρα για τους αριστερόχειρες. Μου γράφει ότι η παγκόσμια κοινότητα μία μέρα τους τιμά και τους την αφιερώνει. Είμαστε ξεχωριστοί, μου γράφει. Καλημέρα ξεχωριστή λοιπόν. Επίσης στην Μαρία καλημέρα. Περαστικά στο έτερο Νήμιση Θεοδόση. Επίσης καλημέρα στη Νίκη, στον Αλέξανδρο στη Βέρεια, στο Χρυσόστομο, στον Θεόδωρο καλημέρα. Το με τη Νίκη είναι για το βράδυ, έτσι. Για να δούμε. Έχεις κανένα προαίσθημα δηλαδή? Ρωτάω γιατί δεν έχω εγώ, κατάλαβες? Μήπως χρησιμοποιήσουμε το δικό σου. Μια ματιά σε πρώτες σελίδες εφημερίδων, γιατί το συνηθίζουμε εδώ τέτοια ώρα. Τα νέα έχουν κεντρικό κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο. Ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη. Πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς, απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας. Ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκας. Αποκάλυψη, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Κλιματική κρίση, η Ευρώπη ξανά στο χείλος της ύφεσης. Και έρευνα για το ΕΣΥ, γιατρούς έχουμε, μηχανήματα έχουμε, νοσηλευτές δεν έχουμε. Στην κολύμβηση, ασημένιος σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ στο ευρωπαϊκό. ΑΕ Κόφη 4-5 στα πέναλτι. Το καμάρι της Κρήτης σήκωσε και το Super Cup. Η εφημερίδα Καθημερινή, φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις, βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Στη Σύνταξη με πλασματικά αίτη ασφάλισης, η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Οι αγρότες θερίζουν και το βράδυ, συνεπία των καυσώνων. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια. Φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ υποκλοπών και μπάζο ματεμπών. Ασημένιος ο σίσκος στο ευρωπαϊκό κολύμβησης με πανελλήνιο ρεκόρ. Ποδόσφαιρο, ο κυπελούχος Όφη κατέκτησε και το Super Cup. Επικράτησε της πρωταθλήτρια ΣΑΕΚ με 5-4 στα πέναλτι. 2-2 ο κανονικός αγώνας. Ανασυγκρότηση Εύρου, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Σφοδρές επικρίσεις και από δύο δημάρχους. Αλέξης Τσίπρας άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη. Και άρτα 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα. Ρωσία κεραυνεί Πούτιν κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για τις επιθέσεις στον σκιώδη στόλο. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία.
ή πεθροσμένοι χωρίς ATM. Η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρας της απέναντι στις τράπεζες και πετάει το μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Καψόνια από τη Ζαχαράκη για τις προσλήψεις αναπληρωτών από Σεπτέμβριο. Παγκόσμια αύξηση της ανεργίας στους νέους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Στον ελεύθερο τύπο στην πρώτη σελίδα, αναγνώριση χρησικτησία σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης? Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Επίσης, 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως, άνω των 60 ετών, το 80% των θυμάτων από πνιγμό σε θάλασσες. Η θάλασσα θερμαίνεται και γίνεται τροπική, λεοντόψαρα, λαγοκέφαλη, μπλε καβούρια εισβάλλουν στη Μεσόγειο. Στα αθλητικά Super Cup, ο Όφι νίκησε στα πέναλτι την ΑΕΚ. Και τέλος από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Αυτά τα ολίγα. 6 και 36 είναι. Καλή σας μέρα. Έχουμε φτάσει στην 5η. Είναι η 13η μέρα του Αυγούστου αυτή η οποία ξεκίνησε. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Παναγιώτη εδώ. Όταν λες όσο αντέχω, γιατί είναι στο χέρι σου. Διαλέγεις και παίρνεις, δηλαδή μπορεί να πας στη δουλειά να πεις: κοιτάξτε, δεν αντέχω.

Στέλνει ο Δημήτρης κάτι δημοσκοπήσεις που γίνονται σε διεθνείς sites για διάφορα ζητήματα, οτιδήποτε, καθημερινότητας και με προκειμένο και διακοπών, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο και βλέπω από αυτές τις ψηφοφορίες ότι κατατασσόμαστε ως χώρα δεύτερη στην κατηγορία καλύτερος διεθνής προορισμός για οικογένειες. Μας τρώει η Ισπανία, η οποία είναι πρώτη, εμείς είμαστε δεύτερη και τρίτη είναι η Πορτογαλία. Το πήραμε το Αργυρό δηλαδή.

Νίκο, νισταγμένος ξύπνησες. Σύμφωνοι, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να σηκωθείς χειρότερα από την ώρα που κοιμήθηκες. Ειδικά αν έχει συσσωρευτεί η κούραση ή αν έχουν στραβώσει τα ωράρια στις προηγούμενες μέρες, μπορεί να πηγαίνεις μέχρι κάποια στιγμή με κεκτημένη ταχύτητα, μετά να πεις θα ρίξω έναν ύπνο να ξεκουραστώ, αλλά επειδή δεν φτάνει, σηκώνεσαι χάλι μαύρο. Ο Νίκος λοιπόν τώρα θα περιμένει να με συμμεριάσει για να δοκιμάσει μια μερίδα ξεκούραση ακόμη. Ο Παναγιώτης μου στέλνει μια φωτογραφία ανατολής από την διαδρομή του. Ο Αλέξανδρος μας στέλνει καλημέρα. Ξεκίνησα από Μηχανιώνα. Βλέπεις τα νυχτά να έρχεται ένα κρουαζιερόπλοιο. Ο ίδιος πάει Χαλκιδική για ύπνο. Εδώ γειτονιά, έτσι. Ποιο κρουαζιερόπλοιο έρχεται? Άμα το τσακώσει κανένας φωτογραφικός φακός, το στέλνετε να το δούμε κι εμείς, ε. Κωνσταντίνε, δεν ξέρω για διακοπή ρεύματος περιοχή Σοφούλη Όλγας. Ντεπό δηλαδή. Αν ξέρει και κανένας άλλος, μας λέει. Επίσης καλημέρα στον Χρήστο στην Ακτή Σαλονικιού.

Μου στέλνει μήνυμα η Ιωάννα για σκοτωμένο ζώο στη Μουδανιών, κατεβαίνοντας για Βούλγαρη, στην είσοδο της πόλης δηλαδή, στο ύψος του Μάρτ. Διακοπή ρεύματος υπάρχει και στη Βούλγαρη, άρα είναι διευρυμένη, έτσι. Ευχαριστώ, Μαρία. Άρα, Κωνσταντίνε, δεν είστε μόνο εσείς.

Βάσο, για πούμε το καλό. Η Βάσο γράφει σήμερα μετά το απόγευμα επιτέλους άδεια. Καλές διακοπές λοιπόν. Επίσης καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα στην Αναστασία και στον Μιχάλη, στη Χριστίνα, στην Αλεξία καλημέρα. Φώτη, καλά να περάσεις κι εσύ. Απ' την άλλη μεριά εσύ, πιερία έτσι. Έτσι να μοιραζόμαστε, να χωρέσουμε. Κάνει λίγο πιο εκεί, κάνει λίγο πιο εδώ. Ναι, όταν ξαμολιούμαστε όλοι μαζί,

του Brent αυτή την ώρα καρφωμένη πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι, 88,31 για την ακρίβεια, περαστικά μας. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι με μια πρόχειρη εκτίμηση έχουμε κλειδωμένα τα άνω των 2 ευρώ

είναι μαζί μας ο χορηγός μας η Ζωμάτο, όπως και κάθε μέρα. Γιατί αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μία: η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψύξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του ακινήτου σου. Η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θέλεις το καλύτερο, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις.

με την στενή έννοια του απουσιολογίου, αλλά τέλος πάντων του μη παρουσιολογίου. Λίγο πιο κομψά.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: 945 945.

0: 7.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
3: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Αύριο απολογείται ο κατά συρροή εμπριστής που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη. Οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία, με συγχωρείτε. Υπεύθυνος για 6 φωτιές στη Σύνδο, ο 59χρονος που καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο. Μπορείτε να το δείτε στο arthes.gr. Φέρεται να υποστήριξε ότι έβαλε τις φωτιές για να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν την πυρκαγιά για χθες τον ημέρο Ροδόπης, με αποτέλεσμα την εκένωση δύο οικισμών. Συνελήφθη 62χρονος στην περιοχή Αμπελάκια. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα στους νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου, στην Χαλκιδική, και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές από τις 8 το πρωί και για 12 ώρες. Κλείνουν τα ντουζ των beach bar στην παραλία Διονυσίου στη Χαλκιδική. Την αυξημένη επισκεψιμότητα και την περιορισμένη επάρκεια νερού επικαλείται σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Και στη Σάρτη της Ιθονίας η τοπική κοινότητα είχε καλέσει τους ιδιοκτήτες beach bars να διακόψουν τη λειτουργία των ντουζ. Παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις 25 Αυγούστου η απαγόρευση άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα Νέα Φλογητά. Επιχείρηση σκούπα για τις παράνομες πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες της Κασάνδρας. Ο Δήμος δίνει διορία για την απομάκρυνσή τους και στη συνέχεια τις ξυλώνει, ώστε οι ελεύθερες παραλίες να παραμένουν ελεύθερες. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του. Στο επίκεντρο βρέθηκε η στρατηγική σχέση Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, Μέση Ανατολή, Ιράν και Ουκρανία. Διακομματική παρέμβαση στην κυβέρνηση Τραμπ υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου. Επιστολή 6 βουλευτών του Κογκρέσου προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υπογραμμίζουν ότι το έργο πρέπει να γίνει προτεραιότητα. Τριήμερο εθνικό πένθος για το καταστροφικό σεισμό στην Κολομβία που σκότωσε τουλάχιστον 250 ανθρώπους. Υπάρχουν εκτιμήσεις για 4.000 αγνοούμενους. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γενικά εθρίως θα είναι σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημερί στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς, τοπικά στην κεντρική Μακεδονία μέχρι και 36. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς. Πρόσκαιρα οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο παγωτό πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Νόη παγωτίνια Salted Caramel, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 4,95. Και Φερί Γρό 350 ml, μόνο 2,39. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
5: Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Η Bentley Athens παρουσιάζει την Caldera Collection, δύο μοναδικές δημιουργίες της Mariner που μεταφέρουν στο αυτοκίνητο τη δραματική ομορφιά και την ηφαιστειακή ενέργεια της Σαντορίνης. Η συλλογή περιλαμβάνει μια Bentley Continental GTC Azure και μια Bentley Bentayga Azure, σχεδιασμένες και κατασκευασμένες αποκλειστικά για την Bentley Athens. Οι δύο one-off δημιουργίες συνδυάζουν τη βρετανική χειροποίητη δεξιοτεχνία με χρώματα, υλικά και λεπτομέρειες εμπνευσμένα από την Καλντέρα. Το ηφαιστειακό πέτρωμα, τη λάβα, τις αντιθέσεις φωτός και σκιάς και τη συνάντηση γης και Αιγαίου. Με στρατηγική In Europe for Europe, η MG συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που κάνουν την οδήγηση πιο ασφαλή, πιο εύκολη και πιο απολαυστική. Η νέα μπαταρία MG Solid Core, η πρώτη ημιστερεάς κατάστασης μπαταρία που παράγεται μαζικά, προσφέρει σταθερότερη παροχή ισχύως και βελτιωμένη απόδοση σε κάθε συνθήκη χρήσης. Στον τομέα των ADAS, η MG αξιοποιεί περισσότερα από 1,2 χιλιόμετρα πραγματικών δεδομένων οδήγησης από 24 ευρωπαϊκές χώρες για την εξέλιξη των συστημάτων της. Το σύστημα MG One Touch IAD υποστηρίζει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες στάθμευσης, ενώ το Navigate One Autopilot θα αποτελέσει το επόμενο βήμα στην υποβοηθούμενη οδήγηση. Fashion The Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα.
18: 7 και 10 με Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6 δηλαδή, όπως κάθε πρωί.

καφέ, ειδικά αν έχετε την πολυτέλεια να απολαύσετε και μετά να ξεκινήσετε, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία καφέ, τον πρώτο τουλάχιστον, τον πίνει στο δρόμο. Κάποιοι κρατιούνται και τα καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι τη δουλειά και να πιούν εκεί τον πρώτο. Επειδή είναι λίγο πιο χαλαρά όμως το καλοκαίρι, αν ξυπνήσετε και λίγο πιο νωρίς για τον Α ή τον Β λόγο, παραδείγματος χάρη, ένας λόγος είναι ότι ήταν λίγο βαρύ, λίγο δύσκολο το σημερινό βράδυ στην Θεσσαλονίκη. Έχετε τώρα με λίγη περισσότερη δροσιά την ευκαιρία να απολαύσετε τουλάχιστον τον καφέ σας πριν ξεκινήσετε για τη δουλειά. Εξάλλου πόση ώρα θα κάνετε, 3 και ο κούκος είναι στην πόλη. Μόνο οι γάτες κοντεύουν να μείνουν. Καλά που είναι και κανένας τουρίστας και έχουμε και αρκετούς. Έβλεπα χθες στο κέντρο ούπο λίγους. Γιατί αλλιώς η κατάσταση θα ήταν... Λες και έχει διαταχθεί εκένωση της πόλης. Ασύν καλά οι ξένοι. Αφήνουν και κανένα φράγκο. Και έχει και από παντού από ό,τι άκουγα.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για τη φωτογραφία με ανατολή από παραλία Σικιάς. Ο Γιώργος είναι στο κάμπινγκ Μελίση. Επέστρεψε, λέει, μετά από 14 χρόνια και απολαμβάνει την ανατολή από την παραλία της Σικιάς. Αυτό τώρα γίνεται γιατί ξυπνάς ούτως ή άλλως τέτοια ώρα και δεν μπορείς να τυθασέψεις το βιολογικό σου ρολόι, ή επειδή, όπως λένε στα κάμπινγκ, δεν μπορείς να κοιμηθείς πολύ, σηκώνεσαι νωρίς. Α, δεν έχω άποψη, γιατί φρόντισε ο ελληνικός στρατός να μου δώσει την ευκαιρία για τόσο κάμπινγκ, που ήταν τόσο ισχυρή η δόση που το κόψα μετά. Ναι, λέω, δεν θα ξαναπάρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προτιμώ τις στέρεες κατασκευές. Αν και έτσι όπως το γυρνάνε τα κάμπινγκ, όλα με στέρεες κατασκευές θα γίνουν στο τέλος. Τροχοβίλες βλέπεις. Οι γνωστές μόνιμες κατασκευές που τις βάζουν και μια ρόδα, τάχα να φαίνεται ότι είναι τροχοβίλα.

Οικοδομίες, τι κάνετε? Καλά είστε, καλημέρα κιόλας από ευκαιρία. Κάνουν καμιά δουλειά, τι λέει? Μπα, ε. Έχει και ζέστα.

Σικιά Βάσο είναι στη Σιθωνία, στο δεύτερο πόδι της Καλκιδικής δηλαδή, τέρμα κάτω και απόξω από την πλευρά του Αγίου Όρους. Τέρμα κάτω, μακριά είναι, τις θέλει τις ώρες για να φτάσεις, θέλει γύρω στις 2.30 μέσες άκρες. Για πας σαν άνθρωπος λέμε. Εξαιρετική παραλία. Εξαιρετική. Κανάς αέρας μη σε πιάσει, μόνο γιατί βάζεις παλτά.

καφέ ο Πέτρος που λέτε για τον δρόμο. Πού θα πας ρε Πέτρο? Μέχρι πού θα φτάσεις? Extra large. Λοιπόν, για το κουφάλια πολύ καστρό, άμα θέλεις extra large, φαντάζω δηλαδή να πας και πιθανά μακριά. Γεια σου Ευάγγελε. Α, Ανατολή Βρασνών. Εξαιρετική. Και ο ήλιος πολύ ζωηρός. Έχει διάθεση βλέπω. Για να δούμε πως θα εξελιχθεί. Καλημέρα στο Gladbach, Γερμανία. Έχουμε καλημέρα από τον Δημήτρη. Μετράει για άδεια. Τώρα μετράει, να είχαμε να λέγαμε. 34 και σήμερα λέει. Σαν να κατα...

Νίκος βγήκε για καροτσάδα πρωί-πρωί. Πρωινή βόλτα στην οικία της Χαλκιδικής με την κόρη του. Το πουλάκι μου. Α, μου τη φιλείς. Κάτσε να κάνω και την κρίσιμη ερώτηση τώρα. Ποιος ξύπνησε ποιον? Ναι. Κοίτα να δεις, βέβαια, δηλαδή, αν σηκώνεις από μόνο σου από το άγριο χάραμα, δεν βαριέσαι, βραδερφέ. Ξυπνάει και το μωρό, έχεις και παρέα. Αν κάνει το κοκόρι, δηλαδή λες, παιδί μου, βρήκα μια ευκαιρία, κλείσω τα μάτια μου λίγο παραπάνω, καμιά ωρίτσα ακόμη, ας πούμε, και εκεί, εκεί τι κάνεις? Αυτά τα άτοιμα έχουν κάτι περίεργες ρυθμίσεις στο λογισμικό τους, στο λειτουργικό τους πρόγραμμα. Αν είναι σε αργία όποιας μορφής και θες να κοιμηθείς λίγο παραπάνω, αυτά ξυπνάνε. Αν είναι να πρέπει να ξυπνήσουν, δεν ξυπνάνε με τίποτα. Φοβερό πράγμα. Κάτι γίνεται με τις εργοστασιακές, δηλαδή... Λίγο το σκαλίζεις από εδώ, λίγο πάνω το παλέψεις από εκεί. Δύσκολα. Δύσκολα. Κάνουν μετά μόνα τους ένα restart αυτόματο εντελώς. Και επανέρχονται εκεί που θέλουν.

0: λίγες διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
5: Ή λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
4: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
5: Στο petshop88.gr.
6: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
7: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου.

0: η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
1: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
4: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102, Πηλαία, Προφήτη Λία 20, Καλαμαριά, Αιγαίο 90 και στη στροφή Περέας Επανομής.
3: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
5: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
6: Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Είναι 13 Αυγούστου, 7:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Πώς είστε?

Μπαίνει κρουαζιερόπλοιο στη Θεσσαλονίκη. Μπάμπη δεν βλέπω, είναι μακρινή η λήψη. Να δούμε ποιο είναι. Μπάμπης είναι παρέα τρία άτομα κάτω στην παραλία. Λέει περιμένουμε το κρουαζιερόπλοιο. Αφού να φανταστείς, νόμιζα ότι θα επιβιβαστείτε κιόλας. Κάτι κάνετε πρωί πρωί στην παραλία, σπίτια δεν έχετε? 7.30 ώρα. Θα ρωτήσω το Χρήστο, είναι πολύ δυνατός στα ναυτικά. Χρήστο, ποιο μπαίνει Θεσσαλονίκη?

Celebrity Infinity. Αυτό όλο σουρ τα φέρτα δεν είναι. Σαν γραμμή του Άστινε. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Καλά που μπαίνουν τα κρουαζιερόπλια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γιατί αλλιώς. Πού να δεις επιβατικό. Α, εμφανίζεται κανένα δύο μήνες, δυόμιση, τρέχοντας την τελευταία στιγμή, κανένα για σποράδες. Περνάει καμιά φορά έτσι για να αισθάνεσαι λίγο Ροβινσόνας, κανένα για Ανατολικοβόρειο Αιγαίο. Αυτά, τελεία και παύλα. Και πάλι καλά δηλαδή που πάει καλά η κρουαζιέρα τα τελευταία χρόνια. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν για να μας κλαίνει ρέγγες. Δεν ξέρω αν έχει και ρέγγες η περιοχή. Έχει, μου λέει ο Δημήτρης, και City Tours, ημερήσιες εκδρομές σε Βεργίνα, Πέλα, Δίον, Μετέωρα. Σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν 2.557 επιβάτες που ταξιδεύουν με το συγκεκριμένο πλοίο. Είναι τόσοι ρε παιδιά. Άκου να δεις. Και θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αγκυροβολημένο μέχρι τις 9 το βράδυ.

Κώστα, καλή διαμονή. Μόνιμος κάτοικος του Γκάρδη στα Βόρεια ο Κώστας. Είναι πρώτη μέρα, απολαμβάνει το πρώτο πρωινό στην Ελλάδα. Ναι, άμα βγεις στη σύνταξη να έρθεις, γιατί δεν άκουγες τι έλεγε, δεν διάβασες. Forbes λέει στους Αμερικανούς, καλύτερη χώρα λέει για να πάτε όταν είστε στη σύνταξη είναι η Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί για τους Έλληνες η Ελλάδα να είναι πανάκριβη, αλλά άμα είναι για χώρες που έχουν μεγάλο κατακεφαλή και δίνουν μεγάλες συντάξεις ή τέλος πάντων προσφέρουν μεγάλα εισοδήματα, όταν έρχονται στην Ελλάδα λένε παράδεισος, μην το συζητάς. Έτσι λοιπόν να ξέρεις, όταν θα πάρεις την παχυλή συνταξάρα από τη Γερμανία, αν άρχισε να την τρως εδώ μαζί με τους Αμερικανούς συνταξιούχους. Ό,τι πει το Forbes. Ποιοι είμαστε εμείς δηλαδή τώρα που θα πούμε το αντίθετο. Εν τω μεταξύ προτείνει και συγκεκριμένες πόλεις. Λέει ας πούμε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη είναι ό,τι πρέπει για Αμερικανό συνταξιούχο. Τι είπατε? Α, νόμιζα ότι είπατε τίποτα. Τώρα πρέπει να βρούμε και για Έλληνες συνταξιούχους. Όχι στην Ελλάδα. Έχει κάτι καταπληκτικά μέρη στο Σουδάν. Απάτης πλάκα. Έχουν εμφύλιο βέβαια, αλλά εντάξει, λεπτομέρειες.

0: Τσάκωσε ο Χρήστος ένα βίντεο στο οποίο μιλάει ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γιώργος Ζηγογιάννης, και μου προτείνει να το μεταδώσουμε για να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Για να δούμε.
1: Πρέπει να προηγηθεί πιστοποίηση τόσο της επάρκειας του συστήματος όσο και της επάρκειας των διαδικασιών του λειτουργού επί αυτών. Αυτή τη φορά έχουμε την επέκταση της Καλαμαριάς, η οποία θα κληθεί να συλλειτουργήσει σαν ενιαίο δίκτυο με τη, πιστοποιημένη για την ώρα βασική γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι πλέον όλα τίθενται εκ του μηδενός ξανά από την αρχή. Πρέπει να αποδειχθεί η ασφάλεια της λειτουργίας του ενιαίου συστήματος εξ αρχής. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, η διαδικασία καθίσταται πολύ απαιτητική, περισσότερο χρονοβόρα, πολύ απλά γιατί το πλήθος των δοκιμών πλέον είναι πολύ περισσότερο, καθώς πρέπει να εξεταστούν πολύ περισσότερα σενάρια, αφού μιλάμε για ένα μεγαλύτερο δίκτυο.
2: Ένα παράδειγμα τέτοιου σενάριου, ας πούμε, για να το έχουμε στο μυαλό μας, τι, ας πούμε, θα ήταν μια δοκιμή σενάριου.
1: Η πιστοποίηση έγκυται σε σενάρια τόσο κανονικής λειτουργίας, όσο και υποβαθμισμένης λειτουργίας, όσο και τα κρισιμότερα όλων, σενάρια έκτακτης ανάγκης. Εν προκειμένου, όταν μιλάμε για ασφάλεια, μιλάμε κυρίως για σενάρια έκτακτης ανάγκης. Φερρυππίν, ένα συμβάν μέσα στη σύραγγα για το οποίο θα απαιτηθεί να πραγματοποιηθεί μια εκένωση σειρμού. Αυτή πρέπει να γίνει με βάση μια διαδικασία η οποία είναι πιστοποιημένη και προσαρμοσμένη απόλυτα στις δυνατότητες του συστήματος.
0: Μάλιστα. Τα ξέραμε αυτά. Είναι από κανάλι στο TikTok.
3: Ναι.
0: Breakthrough Hub. Μάλιστα. Δεν βιαζόμαστε. Από Θεσσαλονίκη είμαστε. Ξέρουμε να περιμένουμε. Από υπομονή γαϊδουρινή. Μας βλέπουν τα γαϊδούρια και λένε τι είναι μπρο.

πάντως ο ρεπόρτερ Μετρό Γιάννης, ο οποίος παρακολουθεί επισταμμένος τον τερματικό στη Μίκρα, λέει ότι αν κάνουμε σήμερα ένα ρεπορτάζ θα δούμε ότι ακόμη έχουν στην επιφάνεια, όχι από κάτω οι δουλειές έχουν τελειώσει, έχει δουλειά η επιφάνεια ακόμη εκεί στον τερματικό. Και ας λένε ακόμα, λέει, για πιστοποίηση ότι είναι η μοναδική εκκρεμότητα. Ο Δε Γρηγόρης, ο οποίος λέει ότι θέλει να γίνει λίγο πιο πονηρός, κακοπροαίρετος.

Μετά το πήγαμε μετά το Πάσχα, μετά Ιούνιο, μετά 27-28 Ιουλίου, πόσο λέγαμε, μετά έγινε 27 Αυγούστου. Μην το πάμε έτσι τώρα και παίζουμε την κολοκυθιά.

Τους άλλους θα τους ξυπνήσουν μετά. Για το πρωινό. Ωραίες φωτογραφίες.

Υπάρχει ένα σκοτωμένο σκυλί στη Μουδανιών, κατηφορίζοντας την είσοδο της πόλης, προς Βούλγαρη δηλαδή. Περνάμε τον K12 και αρχίζει σιγά σιγά εκεί που έχουμε το αστείο, ότι πρέπει να πάμε με 50. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα σκοτωμένο σκυλί. Θα πάει κανείς μήπως να το μαζέψει? Ναι, αστείο είναι τώρα. Δηλαδή 50 σε εκείνο το σημείο, το όριο ταχύτητας, κατεβαίνοντας για Βούλγαρη. Αν δείτε κανένα να πηγαίνει με 50, να μου τρυπήσετε τη μύτη. Ο τελευταίος που πήγε τον πάτησαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν υπάρχει.

Προφανώς, Χρήστο μου, τα όρια είναι για να τηρούνται μαζί σου και από τους πρώτους αν θέλεις. Αλλά από τα 100, καλά, 90 είναι το όριο στη Μουτάνιο, εντάξει, σύμφωνοι. Επίσης, αν βρείτε κανένα να πηγαίνει να μου τον πείτε, να μου τον δείξετε, θέλω να τον γνωρίσω. Ξαφνικά 70 και κατευθείαν 50. Ο μοναδικός τρόπος για να πιαστεί αυτό το όριο είναι να ναρκοθετήσεις την περιοχή,

0: κάποιος περνάει το όριο να εκρήγνεται, να ρίξει τίποτα καρφιά, να βάλει τα άλλα, τα, πώς τα λένε αυτά που χρησιμοποιούν και στην Αμερική, που τα πετάσουμε στον δρόμο μα, θέλεις να κινητοποιήσεις κανέναν, όταν κάνουν καμιά καταδίωξη και πετάνε.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Πήραμε.
5: Ποιο πάλι, βρετάκι?
4: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
5: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
4: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
5: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
4: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
5: Supermarket Kansas.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
7: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
7: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
7: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
9: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
10: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
9: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
10: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
9: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
10: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσφυγή. προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Κουρτέσης.
10: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
10: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Και αν θες το καλύτερο, η Zomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Τέλος πάντων, αυτή όλη η αναφορά και η συζήτηση ξεκίνησε από το ότι υπάρχει ένα σκοτωμένο σκυλί στην... Τώρα δεν είναι Βουλγαρία ακριβώς, αλλά τέλος πάντων κατεβαίνουμε για Βούλγαρη, στη Μουδανιών, στο ρεύμα εισόδου της Θεσσαλονίκης, αφού περάσουμε τον ΚΑΠΑ 12, και είναι, όπως λέει ο Αναστάσιος, ουσιαστικά στη μέση μεταξύ αριστερής και μεσαίας Λωρίδας, και κάποιος πρέπει να πάει να το απομακρύνει από το σημείο. Δεν γίνεται. Έχει περάσει πάνω από μια ώρα που τουλάχιστον το αναφέραμε εμείς και δεν ξέρουμε από πότε είναι εκεί. Άρα δεν ξέρω ποιος θα επιληφθεί, αλλά πρέπει να επιληφθεί. Θα πάμε σε ειδήσεις τώρα. Θα ακούσουμε τη Μέννη Γεωργακούδη και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά.
14: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
15: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα η χώρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Πολύ υψηλός κίνδυνος σε Χαλκιδική, Θράκη, Εύρο, Καβάλα και Θάσο. Στη Χαλκιδική και σήμερα απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Αγροτικές εργασίες με καταστροφέα προκάλεσαν χθες την πυρκαγιά στον Ήμερο Ροδόπης. Συνελήφθη 62χρονος στην περιοχή Αμπελάκια. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρισμό από πρόθεση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο. Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Τον κατέγραψε κάμερα. Δείτε το βίντεο στο arthes.gr. Φέρεται να υποστήριξε ότι έβαζε τις φωτιές για να εκτονωθεί από την πίεση της δουλειάς. Στους 265 ο αριθμός των νεκρών από το σεισμό στην Κολομβία. Τριήμερο πένθος στη χώρα. Πάνω από 11.000 ακίνητα καταστράφηκαν εν μέρη ή ολοσχερός. Σε αυξημένη επιφυλακή το Μαρόκο μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων για διέλευση προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Μαροκινές αρχές έχουν ήδη ενεργοποιήσει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Ο Τραμπ επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα και δεν θα ανοίξουν ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Εμπορικής Ναυτιλίας, την Τρίτη, τελευταία ημέρα για την οποία υπάρχουν δεδομένα, το στενό διέσχισαν μόλις 8 εμπορικά πλοία. Πάνω από τα 88 δολάρια το βαρέλι παραμένει το Brent. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Διακομματική παρέμβαση στην κυβέρνηση Τραμπ υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επιστολή 6 βουλευτών του Κογκρέσου προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι το έργο πρέπει να γίνει προτεραιότητα της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ήπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβηση στο Παρίσι. Σημείωσε ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
1: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Γενικά εθρίως θα είναι αρχικά ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βόρειο-ανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη γενικά εθρίος καιρός με νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς.
1: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
2: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: www.showroom.gr.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
2: Καλή σας μέρα. Πέμπτη πήγε. Είναι 13 Αυγούστου σήμερα. 8 και 13 πρώτα λεπτά. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένη Γεωργακούδη. Πώς είστε? Δεν είπα πώς είστε. Πώς είστε? Πάντα καλά.

πάτε να μαζέψετε το χτυπημένο σκυλί από τη Μουδανιών στην είσοδο κατεβαίνοντας για Βούλγαρη μετά τον ΚΑΠΑ 12. Όχι τίποτα, γιατί θα μας ανάψετε και τίποτα άλλες φωτιές. Όπου το Βασίλη τώρα μου λέει, εμένα μου φάνηκε για λύκος. Στο μεταξύ ψάχνουμε και εκείνο το λύκο. Το λύκο Νεαπόλεως, ο οποίος, ποιος ξέρει που να κυκλοφορεί, ο οποίος ξεκίνησε ως τσακάλι, μετά έγινε λύκος και δεν ξέρουμε και τι άλλο θα γίνει. Αν και γενικά δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει ζούγκλα. Έχει απ' όλα. Στη Θεσσαλονίκη μπορείς να δεις ακόμη και εντός πολεοδομικού συγκροτήματος λύκους, τσακάλια, αρκούδες, αγριογούρουνα, φίδια. Ξέχασα τίποτα, Χρήστο? Λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, πάνθυρες, αυτά νομίζω, ελέφαντες έχει, μπορείς να δεις διάφορα. Εξού και ότι έχουμε γίνει πόλος έλξης, γι' αυτό σας έλεγα προηγουμένως, πίτα τουρίστες είμαστε. Καλά που είναι τουρίστες, ούτε οι γάτες δεν θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αλλά το τι τουρίστες έχουμε δεν λέγεται. Πας στο κέντρο, δεν άκουσε ελληνικά. Άξτα, θα μου πεις δεν έγινες και Αθήνα. Προφανώς, θα ήθελα να γίνω όμως. Wanna be που λένε και στο χωριό μου.

Αράξια, καλή σου μέρα. Πήγε περιπολικό. Ωραία, θα μάθουμε και τι είναι τώρα. Γιατί άλλοι μου λέτε αγριογούρουνο, άλλοι μου λέτε λύκος, άλλοι μου λέτε σκύλος. Έριξα κι εγώ το λιοντάρι μέσα. Θα μας πει η αστυνομία.

Χρυσόστο με μου, καλημέρα. Τι έγινε, ετοιμάζεσαι να έρθεις Οκτώβρη? Τι έγινε ρε παιδιά, το έχετε κάνει το Γερμανία, Ελλάδα, Χάναου, Θεσσαλονίκη, λες και παίρνεις, πες μια γραμμή. Δε, το πεντάρι ας πούμε και πας Νέα Κρίνη, Πλατεία Ελευθερίας. Ετοιμάζεται να έρθει, λέει, να μπει και στο μετρό, το οποίο με την επέκταση θα πηγαίνει μέχρι Καλαμαριά, να πάει, λέει, με ένα φίλο του να πιει καφέ στο Μιστράλ. Αχα. Γιατί θυμήθηκε τα παλιά, όταν ήταν 16 και έπαιζε στη Μεικτή Θεσσαλονίκης, σαν τους γέρους έξω από το Ίκα. Κανονίστε όταν βρεθείτε να αλλάζετε και χάπια. Άσε τώρα, ποιος είναι ο δικός σου γιατρός, θα δώσω εγώ ένα δικό μου. Πήγα στο δικό μου, με έδωσε ένα περδίκι, με έκανε. Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη ασθένεια, δεν πειράζει, αυτό θα πάρεις. Φου, αυτό με έκανε καλά εμένα. Δεν τα αφήνετε αυτά, λέω εγώ, τα παλιοκαιρίστικα. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, και ο Ευάγγελος πέρασε πριν λίγο από εκεί. Όντως υπάρχει περιπολικό στη Μουδανιών. Και αυτός για λύκο, λέει, το είδα από το τρίχωμα. Ωραία. Θέλετε να ανοίξω γραμμές, να το συζητήσουμε, τι είναι. Πάντως, χωρίς πλάκα, ψάχνουν να βρουν τι είναι αυτό το οποίο επιτέθηκε στο κοριτσάκι το τετράχρονο της προάλλης στη Νεάπολη. Είχε ξεκινήσει ως σενάριο τσακαλιού, μετά το σενάριο γύρισε σε λύκο. Τώρα αν αυτός ο λύκος έφτασε στη Μουδανιών και τον πατήσαμε κιόλας, τι να σας πω, αν ήταν όντως λύκος. Γιατί αρχίζουν μετά, ξέρετε, και οι αστικοί μύθοι, και πιάνουμε και λύκους και κοκκινοσκουφίτσες και πάει λέγοντας. Μας πει η αστυνομία. Γεια σου, Στέλλα.

0: Αυτά λίγο μελλοντολογικά για τη βροχή που θα μας έρθει. Ξέρετε ότι θα έχουμε μίνι αναστάτωση στην ατμόσφαιρα και περιμένουμε και βροχές και καταιγίδες, έτσι, και πτώσεις θερμοκρασίας. Καλά το εμπά να κατεβάσετε το πάπλωμα 2-3 βαθμούς. Καλή είναι, ό,τι πάρεις καλό είναι, γιατί η χθεσινή βραδιά στη Θεσσαλονίκη ήταν μια ιδία και μισή. Είχε εκείνο που ευτυχώς δεν πολύ ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι, σπανίως για την ακρίβεια. Όλη εκείνη η αηδία, δηλαδή άπνοια, μούχλα, μπίχλα, ποτισμένη με ισχυρή δόση καλοκαιριού και λίγο γκρι, λίγο υγρασία, λίγο ένα τέτοιο πράγμα. Από αυτό που λες, αυτό δεν είναι καλοκαίρι, είναι κακοκαίρι. Σαλονικιώτικο 100%. Χάλι μαύρο. Και μας πήγε καρότσι μέχρι το πρωί. Ελπίζω δηλαδή να τελειώσουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει δι' αυτής της οδού, δηλαδή με την πτώση θερμοκρασίας λόγω βροχών και καταιγίδων. Καθίστε να τις δούμε κιόλας πρώτα. Γιατί πολλές φορές τα ακούσαμε και δεν τα είδαμε. Έτσι λοιπόν, μετά το μεσημέρι, να είστε υποψιασμένοι για μια αναστάτωση στην ατμόσφαιρα, η οποία θα διαρκέσει και αύριο σε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της ημέρας και σε ένα σχετικά μεγαλούτσικο τμήμα της χώρας, και έχει και καμιά ουρίτσα για 15 Αύγουστο. Αλλά από ό,τι βλέπω, τόσο όσο είναι, αν είναι και αυτό. Για να δούμε. Σήμερα δηλαδή, Χρήστο, που λες, θα δούμε το μάτς με βροχές και καταιγίδες το βράδυ. Όπως θα πέφτουν βροχή τα γκολ. Ναι, έχω πει και το σκορ. Δεν άσε το πω στον αέρα, γιατί δεν δίνουμε επενδυτικές συμβουλές στον αέρα. Δεν επιτρέπεται. Δεν ταξιδεύει και ο Κωνσταντέλιας. Για να δούμε. Ο Άρης τι έκανε, έπαιζε με την Νάπολη, έπαιξε φιλικό. Ρώτησα το Χάρη που είναι και Αργιανός, λέω πόσο έληξε, στα 5 λέει το άφησα. Καλά άρεσε Χάρη με την Νάπολη, κλείστη φιλικό δηλαδή. Πού ήταν αυτό, στην Αλοδαπή, Ιταλία παίζατε, πού παίζατε. Χάρη, πού παίζατε φιλικό. Πού ήταν, στην Ιταλία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει.
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
6: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23-253-00408
6: και 69-44-62-13-68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it. Χρώματα. Χρώματα. Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
5: Και στον πρόεδρο του Όφη και στους παίκτες.
0: Και τι τους είπα, ότι θα σας βάλω σε κανένα καράβι από αυτά που έχω στη γραμμή, από πάνω σας πετάξω στη θάλασσα.
5: Ναι, ναι, ναι, είναι fair play, fair play. Μπράβο του.
0: Ρε τον Όφη.
5: Ο Όφη λοιπόν στα πέναλτι πήρε και το Super Cup, χαμός στην Κρήτη, τα κάψαν όλα. Χαμός. Μπράβο. Μπράβο και ισανότερα στον Όφη.
0: Ρε τον Όφη. Μάλιστα. Για να πάμε σε κανένα διαλυματάκι και να συνεχίσουμε σε λιγουλάκι, γιατί ξεχαστήκαμε πάλι. Α, είδατε, γλώσσα δεν βάζετε μέσα, μην πιάνετε την κουβέντα, ξεχνάμε και τα διαλύματα. Κοντεύει 9 παρά 25.
8: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
15: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
16: Πουθενά. Είμαι AI.
15: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
16: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
15: Χαχά, παραγγέλνω τώρα.
17: Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
18: Το Κρατικό Θέατρο οργανώνει και αυτό το καλοκαίρι ολοήμερο καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά από 5 έως 11 ετών. Δευτέρα με Παρασκευή 7.30 με 4. Προνομιακές τιμές με δωρεάν μεσημεριανό. Τηλέφωνο 2315 200 029. Γιατί...

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα?
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη, καλό καλοκαίρι.

0: που λέτε. Και να προσέχετε πώς με συμπεριφέρεστε σήμερα, γιατί δεν έχω κοιμηθεί καλά με αυτή την παλιομούχλα τη Σαλονικιώτικη που μας πάει τις τελευταίες 24-36 ώρες, πόσες είναι. Έτοιμος για καυγά είμαι, να ξέρετε. Τι γελάς κιόλας. Με σένα θα μαλώσω κανένα, το κανόνισε.
1: Για εσάς δεν έκανα τίποτα, δεν πρόλαβα να πω τίποτα. Αλλά πάλι αν αισθάνεσαι ότι μετά από έναν ύπνο περιστρεφόμενο σύστημα και νομίζω ότι πρέπει να μαλώσεις, με στη διάθεσή σου να εκτονώσεις το μπελά. Δεν κοιμήθηκα καλά, ψάχνω με κάποιον να μαλλιώσω. Και αυτό γιατί είναι, Σάκη, αυτό σε πιάνει.
0: Αυτό
1: και αυτό γιατί είναι έτσι, και εκείνος γιατί έκανε εκείνο.
0: Εσύ
1: και τώρα
0: όλα
1: που θυμήθηκα,
0: μετά.
1: Ναι.
0: Είσαι ηλεκτρισμένος.
1: Καλημέρα. Από τη ζωή των campers. Εμείς είμαστε οι κατασκηνωτές. Με τροχόσπιτα και σκηνές, δηλαδή. Προσπαθούμε να κάνουμε διακοπές σε ό,τι μας έχει απομείνει. Καθώς όπως είπαμε, δεν μας θέλουν εμάς, θέλουν να τα κάνουν όλα τροχοβίλες, έτσι.
0: Α, εντάξει. Να σου πω λίγο, κοιτούσα τη νομοθεσία για τα συγκεκριμένα. Γι' αυτό έστελνα κάτι χαιρετίσματα το πρωί στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες τι δουλειά κάνουν ακριβώς, δεν ξέρω, πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή.
1: Πολεοδομίες τα παίρνουν.
0: Α, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω τέτοια στοιχεία. Αλλά να μας πούν τι δουλειά ακριβώς κάνουν.
1: Τα παίρνουν.
0: Ξέρετε ότι αυτά είναι κατηγορίας μόνιμης κατασκευής και μάλιστα σε σημεία χωρίς άδεια που απαγορεύεται η δόμηση.
1: Κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, μας δουλεύετε και απευθύνομαι, μιλάω για τον Αρμενιστή, την Οδό Ονείρου, έτσι λέγεται το Κάμπινγκ Ονείρου, το Καστέλο, Μαστέλο και όλους όσους έχουν κάνει, μπορούν να μας δείξουν τα χαρτιά τους για τις άδειες. Στις μόνιμες κατασκευές και παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μαλώσω κι εγώ, ρε Σάκη.
0: Παρόλο που κοιμήθηκες.
1: Ναι, παρόλο που κοιμήθηκα. Είχε ζεστούλα και εδώ. Παρόλο που γύρισε το βράδυ κατά τις μία η ώρα, γιατί βγήκα να δω τα αστέρια. Είχε χθες πέφτα αστέρια, Περσίδες δηλαδή. Και είπα, επειδή ο ουρανός είναι σκοτεινός, δεν έχει φεγγάρι, λέω για κάτσε να δω. Έχω καιρό να κάνω παρατήρηση άστρων. Και νομίζω ότι έχουμε εδώ στη Σιθωνία ένα κομμάτι το οποίο είναι σκοτεινό, δηλαδή δεν έχει μολύσει. Επομένως, βγήκα χθες το βράδυ, έκανα μια περιήγηση. Μπορώ να σου πω δύο πράγματα, αν θέλεις. Εσύ τώρα λες όχι, δεν θέλω.
0: Εννοείται ότι δεν θέλω. Μάλλον... Για τέτοια είμαι εγώ τώρα. Δεν μ' αφήνεις την ησυχία μου με τις Περσίδες και τις Ιρανές και πώς αλλιώς λένε.
1: Και εκείνο που το σκυλί, το σκοτωμένο είναι σκυλί, δεν είναι λύκος. Πέστα και εκείνα, μάλωσε.
0: Και με την παλιό έκλειψη ηλίου, άσε το καλό.
1: Άσε το καλό από εκεί πέρα, δηλαδή, Σάκη. Δηλαδή. Είναι κανείς που θέλει να μαλώσει, παρακαλώ, για να ανοίξουμε.
0: Δεν μας αφήνετε στην αϊπνία μας, λέω.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ, είναι κανείς που θέλει να μαλώσουμε, έτσι. Καταλαβαίνει ότι χωρίς. Υπάρχει μια αιτία, υπάρχει μια κακολειτουργία λόγω ύπνου σε συνδυασμό με άλλα. Και είναι έτοιμος να μαλώσει, για να δω. Άνοιξε γραμμές.
0: Για καυγά μόνο,
1: Ναι, μόνο για καυγά. Δηλαδή, μια βαριά, όλα μου φταίνε.
0: Εν τω μεταξύ, παρόλο που είχε αυτή τη φούντωση, τη φλόγα χθες, ήταν οι τουρίστες στα μαγαζιά και τρώγαν. Πώς τρώνε, ρε. Και φαγητό. Εν τω μεταξύ, κάποιοι και κόκκινα κρασιά. Ωρε, λέω, Γενάρης μήνας.
1: Κόκκινο κρασί τώρα. Ναι, πώς είδες τους τουρίστες, εσάι.
0: Πίτα είναι η Θεσσαλονίκη. Τι, επειδή ακούς να κλαίγονται οι του τουρισμού.
1: Σοβαρά, έχει κόσμο.
0: Εννοείται. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Θέλετε να μαλώσουμε.
2: Ποιος είναι? Λοιπόν, ποιος είναι στο τηλέφωνο? Λέτε, φεύγω διακοπές σήμερα.
0: Ποιος είστε?
2: Οπότε ό,τι και να θέλετε και να μαλώσουμε, δεν ξέρω, εγώ θα μαλού.
0: Ποιος είστε?
2: Ανδρέας.
0: Δεν είσαι για καυγά, Ανδρέας, τώρα. Άμα είσαι για διακοπές, τι καυγά. Τώρα ό,τι και να σου πούμε θα γελάς.
2: Έτσι.
0: Πού πας?
2: Πάω Σαλαμίνα. Είναι η σύζυγος από Σαλαμίνα. Και πάμε εκεί πέρα.
1: Αυτό το νησάκι έχει δρόμο που περνάς απέναντι?
2: Όχι. Αυτό το νησάκι γίνεται ένας πόλεμος που λες να αναμαλώσουμε, ορίστε. Γίνεται ένας πόλεμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, για να γίνει θα γίνει όπως ήταν το μετρό της Θεσσαλονίκης τόσα χρόνια, θα γίνει ο δρόμος, δεν θα γίνει η γέφυρα κτλ. Γιατί είναι εκεί πέρα το κλαμπ των Φέρι.
0: Α, μάλιστα.
2: Από το πέρασμα στα Παλούκια.
0: Η πιο κοντινή απόσταση ποια είναι, τον Φέρι.
2: Από το πέρασμα Παλούκια είναι 15 λεπτά με το Φέρι.
0: Ναι, είναι σαν να κάνεις το Ρίο Αντίριο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις, βγαίνεις, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γιατί θέλετε να κάνετε δρόμο, άστο μια χαρά είναι. Άμα κάνετε δρόμο, πάνε κι άλλοι εκεί.
2: Κοίταξε,
1: είναι γεμάτο το νησί.
2: Έχει και μειονεκτήματα.
1: Ναι, εντάξει, δηλαδή.
2: Έχει κάποιο πλεονεκτήματα ότι η πρόσβαση θα είναι πιο εύκολη, θα υπάρχει λίγο καλύτερη ασφάλεια. Ενώ είναι και ασφάλεια από ιατρικής απόψεως. Από άποψη να έχεις ασφάλεια, ας πούμε, στην πόλη μέσα με συμβάντα κτλ. Επειδή είναι περιορισμένο, είναι πιο εύκολα να ελεγχθεί εφόσον δεν υπάρχει γέφυρα.
1: Ναι, αλλά άμα γίνει γέφυρα, δεν θα μείνει ούτε βραχάκι που να μην χτιστεί. Το νησί είναι περιοριστή, έχει περιορισμούς, έχει δυσκολίες.
2: Όχι, ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι αρκετά, υπάρχει δόμηση παντού, σε όλη τη Σαλαμίνα, γιατί είναι δίπλα στην Αθήνα, 15 λεπτά, δίπλα στον Πειραιά. Οπότε ήδη Αθηναίοι το έχουν σαν νορμητήριο, όπως και την Άνδρο, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Απλά επειδή είναι πολύ πιο κοντά, 15 λεπτά, πάει ο άλλος μπαμπαμ, δεν έχει.
0: Μεγαλούτσικο, έτσι, δηλαδή τώρα το κοιτάω στο χάρτη.
2: Πολύ μεγάλο νησί με τα πάντα, για όλα τα γούστα. Δηλαδή έχει απαραλίες για όλα τα γούστα, έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις και μεγάλη ιστορία.
1: Καμιά πρίκα πήρες, τουλάχιστον.
2: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
2: Έχουμε εκεί πέρα το σπίτι της πεθεράς μου και το σπίτι του πεθερού μου. Οπότε.
1: Τέλεια. Εντάξει. Μια χαρά.
2: Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ωραία, με το καλό.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Πας. Αυτό είναι πολύ ωραίο να έχει ένας από τους δύο μια καβάντζα κάπου, έτσι.
0: Ωραίο.
1: Τώρα, εσύ που είσαι άτυχος και η δικιά σου έχει την Πτολεμαϊδα, σπίτι της μάνας της, τι να σε κάνω. Πτολεμαϊδα.
0: Δεν έχει καλή θάλασσα η Πτολεμαϊδα.
1: Δηλαδή, την Πτολεμαϊδα. Είναι κοντά, βέβαια, το Αμίντεο. Χθες διάβαζα ότι έχουν εγκριθεί καναδιό για το ξινό νερό, καναδιό πιστώσεις για να γίνει ο δρόμος για το ξινό νερό. Εν τω μεταξύ γίνεται πόλεμος εκεί στο Αμίντεο,
0: Για ποιο?
1: Κρασιά, νερά.
0: Α, ναι, ναι. Επιχειρηματικός πόλεμος εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία περιοχή, έχει ωραία κρασιά και ξινό νερό. Τώρα θα κάνει κι άλλος ξινό νερό, έμαθα.
0: Ναι, έτσι κυκλοφορεί.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι κανείς άλλος που θέλει να μαλώσει, έτσι ψάχνει, ψάχνεται.
0: Ναι, τέτοιο καυγά θα κάνουμε. Φεύγω για διακοπές και πάω στο τάδε νησί.
1: Δεν είναι εύκολο, Σάκη. Δεν είναι εύκολο κάποιος να εκθέσει τον εαυτό του σε μια δημόσια κριτική και αυτοκριτική, παραδεχόμενος ότι είναι πρωί-πρωί ξεκινήσει τοξικός.
0: Γιατί εντάξει, άμα είναι αριστερός ή αριστερά, δεν κάνει αυτοκριτική μέχρι μαστιγώματος.
1: Τι εννοείς ότι έκανε, δηλαδή, το κομμουνιστικό κίνημα κριτική ιδιαίτερη αποτυχία της Σοβιετικής Ένωσης?
0: Πολύ αριστερά
1: πήγες. Του κομμουνισμού.
0: Έλα πιο εγώ. Έφυγες πολύ. Για να δούμε ποιος είναι στην γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα, ποιος είστε?
3: Ο Μάρκος είμαι.
0: Γεια σου, Μάρκο.
3: Από Γερμανία.
0: Γεια σου, Μάρκο.
3: Πήρα για να μαλώσω.
0: Ναι, εδώ είμαστε.
3: Να μαλώσω, λοιπόν.
0: Ξεκίνα.
3: Ποιο να μαλώσω? Κάποιος δεν έχει βάλει μουσική υπόκριση τα τζιντζίκια. Με ποιο θα μαλώσω?
1: Ναι, τζιντζίκια δεν βγήκαν ακόμα. Δεν βγήκαν ακόμα. Τι να κάνω, εγώ δεν φταίω.
3: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Διαμαντόπουλε, για να μαλώσετε, πάντα για να μαλώσετε με χαμόγελο, δεν θα σας πάρει κανένας. Αυτό νομίζω.
0: Εσύ τι κάνεις εκεί, όλη η Γερμανία εδώ είναι.
3: Αχ, εγώ ήρθα πιο νωρίς. Έκανα τις διακοπές μου, ευτυχώς, και γύρισα πίσω και τώρα είμαι χαλαρά.
1: Καλά είναι πάνω?
3: Καλά είναι. Θεωρώ ότι είναι καλά. Καλύτερα από την Ελλάδα.
1: Ενώ όλα μαζί τα βάζουμε, τα προσθέτουμε, τα αφαιρούμε. Ξέρεις, γιατί έχουμε και κρυφά, έχουμε καβάντζες κρυφές στη ζωή μας που δεν τις παρουσιάζουμε για να μην μας ματιάξουν, κατάλαβες.
2: Ξέρω.
1: Το παίζουμε γκρίνια και μύρλα, αλλά, αλλά υπάρχει ένα αλλά αναλόγως, ναι.
2: Το ξέρω. Και εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα περνούσα πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς όμως στο οικονομικό κομμάτι είμαστε λίγο πίσω στην Ελλάδα.
1: Παρόλα για τα λίγα λεφτά που έχουμε, καλά τη βγάζουμε, ε? Τι λες?
2: Θεωρώ πως ναι. Θεωρώ πως ναι.
1: Να σας πω, το μικρό σου πως είναι?
2: Μάρκος.
1: Μάρκο, λοιπόν, πόσο χρόνο είσαι, Μάρκο?
2: 57.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σου περιγράψω ένα σκηνικό από χθες το βράδυ για να καταλάβετε τι σημαίνει καβάντζα και πόσο δεν πιάνονται ορισμένα πράγματα στο επίπεδο ζωής για να μετρήσουν θετικά ή αρνητικά. Χθες το βράδυ κατά τις 11 παίρνουμε 5 πραγματάκια εδώ με ένα φιλικό ζευγάρι, τα φορτωνόμαστε και περπατάμε τώρα σε ένα... Βγαίνουμε έξω από το κάμπινγκ και πηγαίνουμε περπατώντας με τους φακούς σε ένα μέρος που είναι ύψωμα και έχει ωραία θέα νυχτερινή. Άρα διασχίζω ένα τμήμα. Μ' ακούτε, έτσι?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, διασχίζω ένα τμήμα του κάμπινγκ τη νύχτα. Τώρα, κάμπινγκ με σκηνές. Εμείς εδώ κάτω είμαστε με τα τροχόσπιτα, έχει ένα κομμάτι που είναι με σκηνές. Και προσπαθώ να παρατηρήσω τώρα, 11 η ώρα, 11.30, που όλοι έχουν καθίσει ο καθένας έξω από τη σκηνούλα, το τροχόσπιτο, έχει φτιάξει μια 5 καρεκλίτσες, ένα τραπεζάκι, ένα στάντ, ένα... έχει φτιάξει το νυχτερινό νοικοκυριό για να περάσει τη νύχτα. Πραγματικά, παιδιά, επειδή η βραδιά χθες ήταν πολύ ωραία, δεν είχε ούτε δροσιά, ούτε ζέστη, ήταν ό,τι πρέπει. Αυτή η ψήθυρη μέσα στη νύχτα, σε λίγα τετραγωνικά, κάτω από τα δέντρα, με τις σκιές της νύχτας, με 5 πραγματάκια, ένα φωτάκι, χαρτιά να παίζουμε, να τρώμε, να πίνουμε ένα ποτάκι, να μιλάμε μεταξύ μας,

0: Τα προβλήματα της μοναξιάς σας, στο τέλος καταλήγετε μισάνθρωποι πλούσιοι. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Ναι. Πού να τα κάνεις αυτά, Μάρκο, στη Γερμανία, δεν γίνονται αυτά.
2: Το 1986 είμαι έξω στη θάλασσα με μία πετσέτα και ένα μαγιό. Τα κάμπινγκ τα έχω γυρίσει όλα στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Τα έχω γυρίσει όλα. Χρόνια.
0: Λοιπόν,
2: το μωρό μου 40 ημερών στο κάμπινγκ το είχα, δεν σου λέω τίποτα άλλο.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες. Νομίζω ότι αυτό που περιγράφω είναι συγκλονιστικό. Με λίγο περισσότερο κόπο, όπου και δεν σας λέω πώς φαίνονται τη νύχτα, τα τεράστια πεύκα, δέντρα, σχισίματα, βραχάκια, πλαγιές και η θάλασσα, τη νύχτα με τα αστέρια επάνω. Είναι κάτι συγκλονιστικό. Εσείς τρέξτε να δείτε τη Ρουμπίνη, ας πούμε, στα μπουζούκια.
2: Εμείς περιμένουμε να έρθει το καλοκαίρι, να έρθουμε στην Ελλάδα να κάνουμε τις διακοπές μας 3 εβδομάδες. Αυτό είναι.
0: Άρα έχουμε καβάντζες στην Ελλάδα, έτσι. Έχουμε πολλές καβάντζες.
2: Έχω στην Καλλικράτεια, έχω.
0: Τέλειος είσαι. Καλημέρα στη Γερμανία.
2: Είναι αυτό που μου είπες να μην το κουλήσω και δεν το κούλησα.
0: Καλά έκανες, ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο. Πριν από λίγα χρόνια έβγαινα πολύ επιθετικός επί του θέματος και παρόλο που ξέρεις μπορεί να ακούγεται υπερβολικό τώρα το λες τον άλλο μην πουλάς γη, μην το πουλάς ρε, τακτοποίησέ το, άλλαξε τα κουφώματα, νομιμοποίησέ το, τράβα το φράχτη, πήγαινε ρε σε αντί να κάθεσαι ρεμάλι και να πηγαίνεις στον ΠΑΟΚ και να μιλάς όλη την ημέρα για τον ΠΑΟΚ, τράβα ρε στον μπαμπά σου στην Καλλικράτεια το σπιτάκι που το χτίσες του παππού σου και σημάζεψέ το αντί να κάθεσαι και να κοιτάς δεξιά και αριστερά και σένα βρε άχρηστη που η μάνα σου και ο πατέρας σου άφησαν στην Καλλικράτεια ένα πέντε πήγαινε φτιάξει το σημάζεψε το αντί να γυρνά στα μπαράκια τα βράδια. Λοιπόν, το διακινδύνευσα είναι αλήθεια, αλλά αν έστω και λίγο σας επηρέασα γιατί πολύ δεν μπορεί, είναι αδύνατον. Νομίζω ότι καλά έκανα. Κρατήστε τα σπιτάκια σας όσο μπορείτε.
1: Μόνο του Μάρκου γλιτώσαμε.
0: Στη δεύτερη κατοικία. Εννοώ αυτό το μικρό.
1: Μάκη, μαλώνεις, καλημέρα.
3: Μαλώνω, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Είμαι έτοιμος να μαλώσω με οποιοδήποτε σήμερα.
1: Γιατί?
3: Και με τον κύριο Στέφανο που μας είναι να κρατήσουμε τα σπίτια μας και μην τα πουλήσουμε στους Βούλγαρους. Είμαι αγανακτισμένος 22 χρόνια με νόμιμη κατοικία. Δεν έχω νερό στη Χαλκιδική, στην Ιερισσό.
1: Πού, Ιερισσό?
3: Ιερισσό, που κάνεις πηγάδι.
0: Γιατί, πού είσαι? Σε ποιο σημείο είσαι και δεν έχεις?
3: Είμαι στα Γαβριάδια, δίπλα στα Κακούδια. Τα beach bar έχουν νερό στις ντουζιέρες και δεν έχουμε εμείς στα σπίτια μας.
0: Πόσοι είστε εκεί?
3: Πολλά σπίτια.
0: Πολλά σπίτια. Πώς δεν
3: μπορούμε να μην είναι. Είμαστε ακριβώς επάνω στον κεντρικό δρόμο. Δεν είμαστε κάπου μέσα να πούμε ότι δεν φτάνει σε ύψωμα οτιδήποτε άλλο.
0: Έχετε τώρα λίγο ή δεν έχετε
3: πρόβλημα? Ορίστε.
0: Έχετε λίγο ή δεν έχετε καθόλου?
3: Καθόλου. Από 1 Ιουνίου κάθε απόγευμα καθόλου. Το μεσημέρι δηλαδή προσπαθούμε να μαγειρέψουμε νωρίς. Να μπαίνουμε τα πιάτα νωρίς.
0: Αυτός είναι οικισμός μέσα στην Ιερισσό για
3: βγαίνοντας. Είναι εκτός σχεδίου. Είναι ναι. Ακριβώς στον οικισμό των μηχανικών. Ακριβώς από πάνω, επάνω στον δρόμο. Οι μηχανικοί έχουν νερό, σήμερα δεν στέλνουν. 22 χρόνια τώρα.
0: Όχι. Καλά, κάτι συμβαίνει τώρα. Η Ιερισσός έχει νερό, να δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει.
3: Μα δεν
0: νερά.
3: Έχουμε τώρα τους παίρνω τηλέφωνο για να μαλώσω και δεν μπορώ να μαλώσω γιατί δεν βρίσκω άνθρωπο.
0: Πού παίρνεις, θα πάρουμε τον Δήμαρχο.
3: Θα σας πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε. Τώρα επικαλούνται πρόβλημα όπως κάθε καλοκαίρι έχουν πρόβλημα. Γιατί.
0: Ναι. Σάκη, πάρε τον Δήμαρχο.
3: Όρισε.
0: Θα πάρουμε τον Δήμαρχο τώρα, κάτσε, περίμενε.
3: Ναι.
0: Θα μαλώσουμε τον Δήμαρχο.
3: Έχουν διπλάσιο κόσμο το καλοκαίρι. Πώς να εξυπηρετήσουμε με τόσες κατοικίες που γίνονται κάθε μέρα?
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά.
7: η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction

0: επιχειρήσεων. Πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Ικασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: De Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ De Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
0: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
0: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Πώληση το κιλό και στο ράφιο καταναλωτής το βρίσκει από 6 και πάνω.
5: Είναι ιδιαίτερες ντομάτες αυτές, είναι...
4: Είναι αυτά τα μικρά, τα βελανίδια, τα ντοματίνια.
5: Τα ντοματίνια, αλλά τα ιδιαίτερα τα ντοματίνια, γιατί τα ντοματίνια... Εγώ έχω ντοματίνια στο σπίτι και δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Τι 6 ευρώ δηλαδή, χαζώσουμε να πάρω...
4: Τα βελανίδια τα ντοματίνια, τα μικρά,
5: ναι,
4: δεν τα βρίσκεις κάτω από 6 ευρώ στο ράφι. Από 6 ευρώ.
5: Καλά, σας δουλεύουν οι έμποροι, κορόιδα είστε... Τι να πω, συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς, δηλαδή η μεταφορά, η διατήρηση, η διανομή είναι τόσο ακριβή που εσύ που παιδεύεσαι να... Τι συμβαίνει ρε παιδιά, το λέμε συνέχεια αυτό και άκρη δεν βγαίνει.
4: Δεν βγαίνει. Λοιπόν, το συγκεκριμένο προϊόν το μεταφέρω ο ίδιος μου, το συσκευάζω ο ίδιος μου, δηλαδή το επεξεργάζομαι, βάζω το κουτί, βάζω τη συσκευασία, βάζω τη μεταφορά, πέρα από την παραγωγή που κάνω. Άρα πηγαίνει στην λαχαναγορά και από τη λαχαναγορά και μετά επικρατεί το χάος.
5: Στη λαχαναγορά το πηγαίνεις εσύ?
4: Στη λαχαναγορά.
5: Άρα με το μανάβι μεσολαβεί ένας έμπορος, άντε και ένας δεύτερος.
4: Το πολύ δεύτερος, ναι.
5: Το πολύ δεύτερος.
4: Ναι,
5: γιατί
4: ναι,
5: τόση μεγάλη διαφορά?
4: Δεν ξέρω, γιατί...
5: Μπορείτε να μας πείτε ένα άλλο προϊόν, μήπως... Το
4: Βεβαίως.
5: Συγκεκριμένο ρε παιδί μου είναι ιδιαίτερο Βεβαίως. Προϊόν, είναι ακριβό.
4: Τα κεράσια μας τα πουλάγαμε 1,20 το κιλό μέσο όρο. 1,70-1,80 τα καλύτερα πουλήθηκαν οι μικρές ποσότητες. 80 λεπτά με 1 ευρώ τα χαμηλότερα. Οπότε 1,20 περίπου ήρθε το μέσο όρο του κερασιού στην Ελλάδα φέτος. Και τα κεράσια τα βλέπαμε, τα βλέπατε εσείς, για πείτε μου εσείς τις τιμές στο ράφι ποιες ήταν.
5: 4 στην καλή περίοδο, τώρα βέβαια έχει κεράσια με 2,5 ευρώ.
4: Αλλά αυτά προφανώς θα είναι αυτά που δεν είναι καλά, έχουν περάσει μέρες τους και όλα αυτά.
5: Ναι, έχουν περάσει μέρες τους. Από ό,τι κατάλαβα ήταν.
4: Άρα και στο κεράσι μιλάμε για 200% πάνω, έτσι.
5: Καλά, γιατί μας σκίζουν έτσι?
4: Δεν ξέρω. Και δεν ασχολείται και κανείς με αυτό. Σήμερα νεκταρίνια. 25 με 30 λεπτά τα παίρνουν το χωράφι. Πόσο τα βρίσκεται στο ράφι? Μήπως περισσότερο από ένα ευρώ?
5: Αυτοί οι προσπάθειες που έγιναν για να φτάσουν τα προϊόντα σας με διάθεση διαφορετική στην αγορά συνήθως δεν πετυχαίνουν.
4: Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή, γι' αυτό δεν πετυχαίνουν. Εγώ σαν παραγωγός όταν παράγω νεκταρίνια δεν μπορώ να τα βγάλω σταδιακά. Τα νεκταρίνια μου σε όποια έκταση και αν έχουν οριμάζουν όλα μαζί. Εγώ σε 2, 3, 4 μέρες πρέπει να τα μαζέψω. Οπότε ο κάθε παραγωγός έχει να διαχειριστεί 20, 30, 40 τόνους ανάλογα τι έχει ο καθένας. Δεν μπορεί να γίνει άλλος τρόπος εκτός από έναν χοτρέμπορα. Ένα σύστημα έτοιμο δηλαδή που μπορεί να τα πουλήσει.
5: Ναι, εντάξει, άρα έχει κόστος στο να τα διατηρήσει κανείς, να τα συσκευάσει, να τα βάλει στα ψυγεία. Έτσι δεν είναι?
4: Μα πώς θα πάνε αυτό το κόστος? Υπάρχει σκροκέρδια και εδώ.
5: Ναι.
4: Εγώ ας πούμε, επειδή η φράουλα έχει άλλη διαχείριση, δεν βγαίνει όλοι μαζί, κάθε πέντε μέρες τσιπάμε λίγη φράουλα, μετά από πέντε μέρες ξανά τσιπάμε λίγη φράουλα, δίνω μόνος μου σε επαγγελματίες, σε ζαχαροπλαστεία, σε κρεπερία, έρχομαι Θεσσαλονίκη και τα μοιράζω. Αυτό μπορώ να το διαχειριστώ γιατί δεν είναι μεγάλος όγκος.
6: Ναι, περιορισμένη ποσότητα.
4: Περιορισμένη ποσότητα. Και βγαίνει ομαλά, έτσι, βγαίνει σταδιακά. Δεν βγαίνει one-off, μπαμ.
5: Καλά, δεν υπάρχει ένας τίμιος έμπορος να σπάσει αυτή την αλήθεια. Γιατί πρέπει να βγάζουν, ας πούμε, 300%, θα έρθω εγώ που τους ανταγωνίζομαι και θα βγάλω 100%.
4: Θα σε φάνε.
5: Θα με φάνε πώς?
4: Πόσο τους κοστίζεις δηλαδή για να μην πάρεις προϊόντα? Θα πάνε σε έναν παραγωγό, θα τον πληρώσουν παραπάνω. Η διαφορά του παραπάνω για αυτούς θα είναι 500.000 ευρώ. Θα σε πετάξουν απ' έξω και την επόμενη εβδομάδα θα τα πάρουν πίσω αυτά τα λεφτά από τον παραγωγό πάλι. Έχει δοκιμαστεί αυτό. Έχουν αποπειραθεί πολλές φορές να το κάνουν κάποιοι, αλλά δεν έτσι.
6: Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λιμένονται όλη την αγορά, αυτό μας λες.
4: Ας πούμε, έρχεται ένας εμπόρας και παίρνει τα νεκταρίνια του κόσμου σήμερα 25 με 35 λεπτά. Ας πούμε 30 λεπτά. Και έρχεται ένας άλλος και λέει: όχι ρε παιδιά, εγώ θα τα πληρώσω 50 λεπτά. Θα μαζευτούν οι υπόλοιποι εμπόροι, θα δώσουν 60 λεπτά σε εκείνον τον παραγωγό εκείνη την ημέρα. Ο άλλος θα φύγει γιατί δεν είναι και γνωστός. Δεν το γνωρίζει, δεν τον εμπιστεύεται και ο παραγωγός, γιατί υπάρχουν και κάποιες συνεργασίες, υπάρχουν και κάποια ονόματα στον τόπο. Άμας τρώνε.
5: Υπάρχουν συναλλαγές χωρίς τιμή, δηλαδή θα τα πουλήσω και θα σου πω τιμή?
4: Ναι, και αυτό είναι πολύ συνήθως. Ας πούμε βιομηχανικό ροδάκινο.
5: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τον εμπιστεύεσαι τον άλλον ότι δεν σε κλέβει ρε παιδί μου.
4: Δεν είναι μόνο αυτό, θέλεις δεν θέλεις το...
6: Άμα δεν έχεις τι να κάνεις.
4: Δεν έχεις περιθώρια να το διαπραγματευτείς. Ήρθε η μέρα, πρέπει να κοπεί. Το γνωρίζουμε και το εκμεταλλεύονται όλοι αυτό. Σήμερα έχουμε 7 βιομηχανίες που επεξεργάζονται το ροδάκινο και το κάνουν κομπόστα. Και έρχονται και παίρνουν το προϊόν χωρίς να ξέρουμε τη τιμή. Στο τέλος θα μας πούν 30 λεπτά, αλλά θα αρχίσουν φύρα από εδώ, κόψιμο από εκεί, ψαλίδι από εκεί, θα πάει στα 25. 25 cent. Και θα βγάλουν μια κονσέρβα που τα 250 γραμμάρια θα κοστίζουν 3 ευρώ. Και από εμάς πήραν το κιλό 25 cent.
5: Μάλιστα.
4: Αυτό συμβαίνει σήμερα με τον αγρότη. Και το πιο δύσκολο είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επαφή με την αγροτιά, με την επαρχία, θεωρεί, γιατί υπάρχει ακρίβεια, ότι τα κονομάει ο αγρότης.
5: Έχουμε ένα παράδειγμα όπου έσπασε αυτή η κατάσταση με ένα συνεταιρισμό ο οποίος δουλεύει σωστά. Υπάρχει κάπου σε ένα προϊόν μια κίνηση η οποία έφερε αποτέλεσμα, ας πούμε τα δημοπρατήρια στην Κρήτη?
4: Είμαι μακριά από την Κρήτη, δεν μπορώ να γνωρίζω. Θεωρώ πως δουλεύουν καλύτερα. Ή ο συνεταιρισμός οργανωμένος, ένας συνεταιρισμός ο Πελβεντού, ας πούμε. Προφανώς και θα είναι λίγο καλύτερα. Αλλά γενικώς δεν επεμβαίνει για να λύσει αυτό το πρόβλημα κανένας. Γιατί υπάρχουν, θεωρώ, συμφέροντα τα οποία δεν μπορείς να τα αγγίξεις.
5: Στην αγορά πώς να παρέμβει κανείς, δηλαδή.
4: Ας πούμε, μια πρόταση είναι να πει ότι θα βάλουμε ένα πλαφόν στο κέρδος, ρε παιδιά.
5: Δεν βγαίνει έτσι, δηλαδή. Δεν δουλεύει η αγορά. Δεν δουλεύει η αγορά έτσι. Υπάρχουν κρυφές χρεώσεις, υπάρχουν από κάτω, υπάρχουν δανεικά και αυτά, δηλαδή.
4: Να σας πω την καλύτερη λύση. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, δεν με έχει εκλέξει κανένας για να βρίσκω τις λύσεις. Εγώ ψηφίζω πολιτικούς για να βρουν τις λύσεις για εμένα.
5: Λάθος για εμένα είναι αυτό που, αυτό που περιγράφεις είναι λάθος.
4: Έχουμε ένα υπουργείο, που υποτίθεται πρέπει να προστατεύσει τον αγρότη.
5: Αυτό ναι, αυτό ναι.
4: Ωραία, δεν μπορεί αυτό το υπουργείο να βρει τη λύση. Αν δεν μπορεί, να παραιτηθεί.
5: Νομίζω. Παράδειγμα. Νομίζω ότι εδώ είναι λάθος σκέψη αυτή. Έτσι. Ιδιαίτερα. Πέρα σου να σου πω, περίμενε λίγο. Πρώτα, δεν είναι δυνατόν να λέμε εγώ επειδή σε ψηφίζω πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Γιατί οι λύσεις υπάρχουν διαφορετικές, οι οποίες υπηρετούν διαφορετικές ανάγκες και συμφέροντα. Δεν είναι άσπρο-μαύρο η αγορά.
4: Όχι, και ούτε είναι πολύ σύνθετο. Είπα, έτσι.
5: Ένα λεπτό. Άρα είναι λάθος αυτό που λέτε, το ακούω και από πολλούς. Εγώ σε ψηφίζω, σε κάνει τη δουλειά. Τι λέει, ρε φίλε, είσαι υποχρεωμένος ο πολίτης μέσα από τις συλλογικότητες να παρακολουθεί τι κάνει η εξουσία, διότι υπάρχουν και αντικρουόμενα συμφέροντα. Καταλάβατε. Επομένως, είναι λάθος. Δεύτερον, για να υπάρχει τέτοια κατάσταση, μήπως υπάρχει ένας παράγοντας που δεν τον υπολογίζουμε όλοι μας, για παράδειγμα, ένας έμπορος, ο οποίος πρέπει να μεταφέρει, ας πούμε, στη Γερμανία 3 νταλίκες, έχει διαφορετική αντιμετώπιση στο ρίσκο που έχει να βρει αγορά στο Μόναχο με σένα, ας πούμε, που σε 4 μέρες πρέπει να τα μαζέψεις. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει μια λογική διαφορά στις τιμές, την οποία δεν τη βλέπετε ποτέ εσείς. Απ' την άλλη μεριά, οι έμποροι λένε τα δικά τους και ο ένας κατηγορεί τον άλλον για απατεωνία. Εδώ παρεμβαίνει η πολιτεία. Και καθαρίζει το παιχνίδι, να μην έχουμε σκοτεινά και μαύρα. Γιατί έχουμε.
4: Ναι, αλλά δεν βλέπω σκοτεινά. Κάποια παρέμβαση. Εγώ δεν ζω, επειδή το ζω το πρόβλημα, δεν έχω κάποια παρέμβαση.
5: Μάλιστα, σωστά. Και λοιπόν, χαρήκαμε πολύ.
4: Από την πολιτεία. Και εγώ που μαλώσαμε. Καλή σας
5: έτσι,
4: μέρα.
5: Πολύ ωραία, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και ιδιαίτερα όταν δεν γίνεται σε θεωρητικό επίπεδο, γίνεται, μας περιγράφει ένας παραγωγός ορισμένα πράγματα. Χωρίς την παραγωγή δεν κάνουμε τίποτα και πρέπει οι κυβερνήσεις να το έχουν υπόψη τους και να βοηθούν τους αυτούς που αγωνίζονται στον πρωτογενή τομέα. Τι έγινε με τα νερά, βρήκαμε το δήμαρχο.
6: Κάτσε λίγο, περίμενε, να μην καθυστερώ τον ακροατή. Μείνατε έτσι, περιμένετε.
7: Περιμένω.
6: Ποιος είστε?
7: Ο Χρήστος είμαι, καλημέρα.
6: Γεια σου Χρήστο.
7: Είμαι στην αέρα.
6: Ναι, βέβαια.
7: 30 χρόνια λαχαναγορίτης, λαϊκατζής, ναι. 30 χρόνια λαχαναγορίτης, έχω κάνει λαϊκατζής, λανόδιος, όλο τον κύκλο τον ξέρω. Αυτή τη στιγμή φεύγω και εγώ από τη λαχαναγορά.
5: Εξηγήστε μας.
7: Δεν σας ακούω καλά.
6: Εξηγήστε μας αυτό που θέλετε. Πείτε το όλο μαζί.
7: Ναι,
6: ξεδιπλώστε το. Το έχω κύκλωμα όλο, είπατε.
7: Έχω όλο τον κύκλο εργασίας καθώς και την ευρωπαϊκή αγορά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Καταρχήν να πούμε τον κόσμο ότι οι αγρότες που πηγαίνουμε στη λαχαναγορά τα προϊόντα μας δεν είναι με κλειστή τιμή αλλά είναι με προμήθεια. Αυτό σημαίνει ότι αν θα πουληθούν θα πάρει ο λαχαναγορίτης ένα 7% στην 5 τα εργαλεία, 12% την προμήθεια. Πολλές φορές δεν πουλούνται τα πράγματα.
6: Το συν 5 τα εργαλεία τι είναι?
7: Τα υλικά, τα κλουβάκια, χαρτόκουτα και αυτά.
6: Ναι.
7: Πάει δηλαδή μέχρι 14% πάει. Τα αγοραστά πλέον δεν τα αγγίζουν πολύ εύκολα οι λαχαναγορίτες, γιατί όταν δεν πουλούνται έχουν ζημία, είναι πιο εύκολο η προμήθεια. Ενώ στην προμήθεια, όταν τα πάει ο παραγωγός και δεν πουλούνται, πετιούνται. Γιατί έχει συμβεί τώρα αυτό? Τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε ανοιχτή την αγορά της Ρωσίας, δεν μπορούσαμε να ταΐσουμε αυτή την αγορά και είχε πάρα πολύ καλές τιμές. Με αποτέλεσμα να φυτευτούν περισσότερα δέντρα, να μεγαλώσει η παραγωγή της χώρας. Ξαφνικά το 2014 έκλεισε η αγορά αυτή και έχουμε μια πολύ μεγάλη υπερπαραγωγή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι περιόδους που δεν υπάρχουν φρούτα οι τιμές πάνε στα ύψη για τον παραγωγό και σε περιόδους που πέφτουν όλα μαζί μένουν αδιάθετα. Ας πούμε τα βερίγουκα αυτή τη στιγμή στις Κίδρες συγκεκριμένα πουλούνται 40 λεπτά. Τα δαμάσκηνα δεν τα παίρνουν καν. Είναι τόσα πολλά που δεν υπάρχει καταναλωτής να τα αγοράσει.
5: Τώρα, ναι, αλλά ένα αυτό πράγμα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από τη στιγμή που τα πούλησε τα βερίκοκα κάποιος 40 και 50 λεπτά, να τα βλέπει το δικό του το βερίκοκο μέσα σε δύο μέρες στο σούπερ μάρκετ ή στο Μανάδικο στα 3 ευρώ. Έχει διαφορά.
7: Τώρα θα σας πω γι' αυτό. Παλιότερα υπήρχε κόφτης από την αγορά τιμολογίου. Καταργήθηκε κάπου και αρχές στη δεκαετία του 90. Δηλαδή ο πρώτος, ο μεσάζων, δούλευε με 7%. Ο λιανοπολιτής δούλευε με 30% επί του τιμολογίου. Τώρα έχει αλλάξει αυτό και μπορεί ένας μανάδης ή ένα σούπερ μάρκετ να αγοράσει ένα προϊόν 40 λεπτά και να του πουλάει 5 ευρώ. Ο νόμος του δίνει αυτό το δικαίωμα. Βέβαια για τον παραγωγό το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα όργανο το οποίο να έχει βγάλει το κοστολόγιο και να λέει ότι κατώτατη εγγυημένη τιμή για τον παραγωγό που θα είναι βιώσιμος είναι αυτή, οπότε από εκεί και πέρα πρέπει να πουλιέται πάνω από αυτή την τιμή και ο μανάβης ή το σούπερ μάρκετ να έχει ένα κόφτη για να μην σκροκερδεί. Δηλαδή ο νόμος τους δίνει το δικαίωμα και πουλάνε όσο θέλουν.
6: Ναι, αυτό που περιγράφεται όμως είναι διατίμηση και διατίμηση στην ελεύθερη αγορά.
5: Δεν υπάρχει.
7: Άρα βλέπετε ότι η ελεύθερη αγορά φέρνει αυτά τα προβλήματα και για τους καταναλωτές και για τους παραγωγούς. Τα σούπερ μάρκετ τώρα που έχουν μεγάλη δυναμική, τι κάνουνε, βλέπουν ότι σε ένα συνεταιρισμό π.χ. ή ακόμη και σε έναν έμπορο που του έχει κλείσει η αγορά, βλέπει ότι έχει προϊόντα τα οποία αν δεν τα δώσει άμεσα αυτά θα καταστραφούν, πάει και του λέει 30% κάτω ή και μισή τιμή, τα σηκώνει όλα, τα βάζει μέσα στην αγορά και κάνει ζημία τις τιμές. Δηλαδή είναι πολυσύνθετο το θέμα. Σε αυτό πρέπει να έχουν γίνει προτάσεις, γιατί άκουσα τον προηγούμενο, συνεχώς κάνουμε προτάσεις και με το Υπουργείο. Ελάτε εδώ να δούμε την ατζέντα. Παρ' όλα αυτά το Υπουργείο λέει πάντα ναι, ναι, ναι. Και όταν συνεδριάζουν, ιδιαίτερα τώρα που συζητιέται η νέα ΚΑΠ, τη συζητάνε χωρίς αγρότες, μόνοι τους σχεδιάζουν. Τους κάνουμε προτάσεις, δεν μας λαμβάνουν υπόψη. Εδώ μπήκαμε στη νέα ΚΑΠ χωρίς καν διαβούλευση όπως κάναν οι άλλες χώρες.
6: Τώρα,
7: δηλαδή εδώ μας ΚΑΠ, λέει ναι, δεν μας ακούει.
6: Η ΚΑΠ έχει να κάνει με την παραγωγή. Εδώ αυτό που λέμε είναι η διάθεση των προϊόντων. Μιλάτε για το πόσο είσαι μέσα στην αγορά. Όταν κάποιος είναι παντού, προφανώς παίζει διαφορετικά. Το καταλαβαίνετε.
5: Άρα θεωρώ.
7: Όταν επιδοτεί προϊόντα, δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά. Δηλαδή επιδοτεί προϊόντα που δεν χρειάζονται επιδότηση.
5: Εννοείται. Πέστε μου λίγο σας παρακαλώ, διότι υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Έχουμε πολλά φρούτα δηλαδή και δεν έχουμε πού να τα διαθέσουμε. Αυτό είναι βαρύ, είναι, αφορά μόνο τα ροδάκινα ας πούμε και άλλα 2-3 φρούτα. Αφορά τα κεράσια, τα βερίκοκα, τα νεκταρίνια. Έχουμε πολύ δέντρο καλλιέργεια μεγάλη, μας ξέφυγε. Πρέπει να τη μαζέψουμε, να αλλάξουμε κατευθύνσεις, διότι με τη Ρωσία δεν πρόκειται να τα βρούμε, έτσι δεν είναι?
7: Ακριβώς.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Τι γίνεται? Εάν μειωθούν οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, θα υπάρξει μία ανάσα οξυγόνου. Οπότε θα λειτουργήσει η εξαγωγή, θα λειτουργήσει και η εσωτερική αγορά. Εδώ τώρα έρχονται από τρίτες χώρες προϊόντα και επιβαρύνουν το πρόβλημα.
5: Μάλιστα. Τα χρησιμοποιούν και οι έμποροι για να εκβιάσουν τις τιμές, να τις κρατήσουν χαμηλά.
7: Ακριβώς.
5: Αλλά όταν φτάνουν στον πολίτη δεν είναι ποτέ χαμηλά. Φέτος ας πούμε έχουμε πολλά καρπούζι. Πολύ καρπούζι, δεν έχουμε πολύ καρπούζι.
7: 10 λεπτά αυτή τη στιγμή από το χωράφι. Και αν θα τα πάρουν σε λίγο θα μείνουν αδιάθετα.
5: Πού να σηκώσεις 10 κιλά καρπούζι πουλώντας το με 10 λεπτά ρε παιδιά, δεν βγαίνει.
7: Ακριβώς.
5: Αλλά δεν θα μείνει, έτσι πως πάμε δεν θα μείνει κανένας έξω, δηλαδή. Εντάξει, καλή η παγκόσμια αγορά, η Μερκοσούρ, η Ευρωπαϊκή, καλά όλα αυτά. Αλλά αν φύγει κάποιος από την παραγωγή δεν ξαναγυρνάει εύκολα. Τι θα γίνει?
7: Δεν είναι ότι δεν ξαναγυρνάει, θα φύγει με χρέη, δεν θα φύγει έτσι. Γιατί θα ελπίζει, δεν έχει τι άλλο να κάνει, θα ελπίζει, θα δουλέψει 1-2 χρονιές με ζημία. Στο τέλος αναγκαστικά θα τον κάνουν πληστηριασμό. Και πάμε στη μείωση του αγροτικού πληθυσμού και ό,τι θα τα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Γιατί από ό,τι φαίνεται η Ευρώπη με το γεγονός, με την δικαιολογία της ελεύθερης εμπορίας, μας έχει διαλύσει. Θέλει να μας κάνει 2% και προφανώς αναφέρεται στις πολυεθνικές, όχι σε απλούς αγρότες.
5: Καλημέρα αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ. Καλό πρωινό, καλημέρα, ευχαριστώ για τη συζήτηση.
6: Να πάμε σε ειδήσεις. Ή τώρα έτσι όπως γίναμε. Τι κάνουμε, για πες, 9.23.
5: Δεν πειράζει, Σάκη, είναι 9.23. Αν είναι διαθέσιμος ο κύριος Βαλιάνος, θα μας πει δύο κουβέντες εκεί. Μια
6: έχω
5: καλημέρα στην
6: αφήσει μήνυμα. Τώρα,
5: ναι. Οκ. Okay. Ας ενημερωθεί πρώτα ο κύριος Βαλιάνος γιατί είχαμε διαμαρτυρία για τα νεαρά της περιοχής και θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, ας πάμε μέχρι τις 9.30, Σάκη, οπότε θα κάνουμε το διαφημιστικό ολόκληρο.
6: Άρα μένουμε και... στις γραμμές.
5: Και μέχρι τις 9.30 όμως, να μην... Ναι.
6: Ακούμε στα οκτάρια ποιον, καλημέρα. Ελάτε.
8: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα, κλείστε τελείως.
8: Είμαι η Αθηνά και πηγαίνω από τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής.
6: Ναι, θέλω να κλείσετε το ραδιόφωνο όμως γιατί ακούτε καθυστέρηση και δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τελείως να το κλείσετε, τελείως.
8: Ωραία, το έκλεισα.
6: Ωραία, πώς είπατε το όνομά σας?
8: Αθηνά.
6: Αθηνά, ναι.
8: Και εγώ ένα μαλλό σου πήρα, εννοείται με τη Χαλκιδική. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα της δυσοσμίας. Δεν μπορούμε ούτε να φάμε, ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να αναπνεύσουμε. Δεν ξέρω από πού προέρχεται, αλλά
5: είναι
8: μετά...
5: φετινό, είναι καινούριο πρόβλημα, είναι φετινό.
8: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
5: Μένετε πού?
8: Στον Άγιο Μάμα, απέναντι ακριβώς από τον Ιδροβιότοπο.
5: Άρα δεν είστε μες στο παλιό χωριό?
8: Όχι, όχι. Είμαστε πηγαίνοντας προς Ποτίδεα. Αλλά από την πλευρά...
5: Μήπως μυρίζει η λίμνη, μήπως μυρίζει ο...
8: Όχι, γιατί έχει συγκεκριμένες ώρες που μυρίζει. Δηλαδή, πηγαίνουμε το πρωί στη θάλασσα, γυρνάμε, όλη την ημέρα είμαστε καλά. Από το βράδυ και μετά αρχίζει και βγαίνει μία έντονη δυσοσμία λιμάτων. Ειδικά τον τελευταίο μήνα, από τον μισό Ιούλιο και εδώ, είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Ανυπόφορη στην κυριολεξία, γιατί...
5: Είστε μόνιμοι κάτι?
8: Όχι, όχι. Έρχομαι μόνο το καλοκαίρι, από τότε που βγήκα στη σύνταξη.
5: Της περιοχής για μόνο το καλοκαίρι πήγαινε?
8: Μόνο το καλοκαίρι. Εντάξει, έρχομαι κάποιες μέρες το χειμώνα, ελέγχει, πάνω και φεύγω.
6: Αυτό το έχετε συζητήσει και με άλλους? Είναι διευρυμένο το φαινόμενο? Καλύπτει μεγάλη περιοχή?
8: Ναι, καλύπτει μεγάλη περιοχή, όλη σχεδόν την περιοχή εδώ πέρα.
5: Κοιτάξτε, εκεί έχετε μια περιοχή η οποία είναι βάλτος, έτσι.
8: Ναι, ναι.
5: Μέχρι
8: ναι.
5: Να γίνει και εκείνο ξενοδοχεία, έχουμε ακόμα. Το σπίτι σας είναι...
8: Υποτίθεται είναι ότι προστατεύεται από το περιβαλλοντολογικό. Προστατεύεται, ναι. Δεν ξέρω τι θα γίνει λιγότερα.
5: Για να δω.
8: Αλλά δεν είναι όμως από τον υδροβιότοπο, γιατί είναι συγκεκριμένες οι ώρες. Έχουν ακουστεί διάφορα, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά θα ήθελα κάπως... κάποιος από το Δήμο, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, εγώ θα απευθυνθώ κάπου, αλλά δεν ξέρω αν είμαι υπεύθυνος ο Δήμος ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν ξέρω που πρέπει να απευθυνθώ.
6: Πρόεδρο η κοινότητα δεν έχει?
8: Τώρα με ο Δήμος έτσι όπως έχει γίνει, πού να βρεις πρόεδρο?
6: Μα όλες οι κοινότητες που απαρτίζουν ένα Δήμο έχουν πρόεδρο.
5: Καλά, σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά όταν είσαι.
6: Εντάξει, καμιά φορά και σε πρακτικό.
5: Δεν είσαι μόνιμος εκεί, ναι, δεν ξέρεις τους ανθρώπους. Καλώς. Λοιπόν, να το δούμε λίγο και αν υπάρχει και άλλος ο οποίος έχει το ίδιο θέμα.
8: Πάρα πολύ λίγο έτσι να του κάνετε ένα θέμα. Μήπως ακουστεί και από αλλού, γιατί ειδικά αυτές τις μέρες που έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος, είναι ανυπόφορη κατάσταση.
5: Τα σπιτάκια δίπλα σας νοικιάζονται και αυτά, έχετε γείτονες?
8: Είμαστε ιδιοκτήτες. Εγώ έχω τροχόσπιτο, ναι. Βέβαια, οι υπόλοιποι έχουν σπίτια.
5: Εντάξει, κυρία μου, τροχόσπιτο. Πόσα ναι. Τετραγωνικά είναι αυτό το οικοπεδάκι?
8: 500.
5: Δεν χτίζετε κάτι, είστε εκτός σχεδίου, είστε ναι, με το τροχόσπιτο. Καλά κάνω.
8: Δεν ήθελα να χτίσω και πήρα τροχόσπιτο, ναι.
5: Δεν μπορείτε να χτίσετε, όχι δεν ήθελα, ναι, τώρα δεν μπορώ.
8: Ναι, δεν ήθελα να χτίσω.
5: Δεν θέλατε να μπλέξετε?
8: Ναι, ακριβώς.
5: Πότε το πήρατε αυτό, πώς? Σωστό είναι αυτό που λέτε.
8: Το 88, αλλά το τροχόσπιτο...
5: Έχετε ρεύμα τώρα, παίρνετε από γείτονα ρεύμα?
8: Όχι, πήρα ρεύμα δικό μου. Πήγα, έκανα τακτοποίηση την τουαλέτα μου, την περίφραξη.
5: Μια χαρά.
8: Ναι, ναι, διαφορετικό.
5: Ωραία. Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Σας ευχαριστώ, για κύριε μου.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
5: Φοβόμαστε μην έχουμε απόρριψη λιμάτων, καθώς η περιοχή αυτή τώρα, Σάκη, και δεν είναι μικρή. Αυτός ο λιμνότοπος που είναι κάτω από το χωριό και πηγαίνοντας προς τις πόρτες, είναι πολύ μεγάλη περιοχή.
6: Ναι, μεγάλος οικισμός.
5: Όχι, εγώ μιλώ για τη λίμνη ότι είναι μεγάλη.
6: Και εκείνο το τμήμα είναι μεγάλο, ναι.
5: Εμφανίστηκαν κάποιοι με beach bar και δεν ξέρω τι έγινε εκείνη η ιστορία. Γιατί η ακτή είναι τεράστια. Πώς και δεν την πούλησε κανένα τα υπέδικη αυτή,
6: ε? Είναι ο υγροβιότοπος.
5: Δεν πειράζει. Ξέρεις τι ωραίο ξενοδοχείο που γίνεται.
6: Ου, μια χαρά.
5: Γίνεται resort φυσικής ζωής.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
12: Μινάς Ιωάννης.
11: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
12: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
11: Με πολυετή εμπειρία.
12: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
11: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
12: Από πλακάκια,
11: κουφώματα,
12: είδη γήινης,
11: υδραυλικά,
12: χρώματα
11: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
12: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
12: Επίσημα,
11: μοναδικά,
12: με πολυετή εμπειρία.
13: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
14: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες.
15: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
15: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
16: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
17: αγωγή.
18: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
19: Θα κόλλησε πάλι.
20: Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
18: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
20: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
18: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
20: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
18: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
21: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
18: Ηλεκτρικά παράθυρα.
21: Κλειδαριές.
18: Φωτισμός.
21: Μπαταρίες.
18: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
21: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
18: Τηλέφωνο 2323 111 410.
21: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
18: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
23: Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Σε αυξημένη επιφυλακή το Μαρόκο μετά την εμφάνιση νέων διαδικτυακών καλεσμάτων για διέλευση προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις 15 Αυγούστου. Στους 265 ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό στην Κολομβία, τριήμερο πένθος στη χώρα. Πυράβλους αναχέτησης ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ζελένσκι. Ενδύνονται οι ρωσικές επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες με βαλιστικούς πυράβλους, καθώς τα ουκρανικά αποθέματα πυράβλων αναχέτησης είναι σχεδόν μηδενικά. Το 10% των αποθεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών θα αρκούσε για να σταματήσει όλες τις ρωσικές επιθέσεις. Ακόμα και το 5% θα ήταν αρκετό για να βγάλουμε το χειμώνα, δήλωσε στο CNN ο Ζελένσκι. Το αμερικανικό δίκτυο κάνει λόγο για παγκόσμια έλλειψη πυράβλων λόγω του πολέμου με το Ιράν. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
24: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα. Ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
23: Γενικά εθρίως αρχικά ο καιρός σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, υμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ, πρόσκαιρα μέχρι και 5. Η θερμοκρασία θα δείξει έως 34 βαθμούς.
25: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Χοιρινή μπριζόλα λαιμού με οστό ελληνική, μόνο 4,69 το κιλό. Grand Rodeo, πύραυλος, βανίλια ή σοκολάτα, ένα συν ένα δώρο. Καραμολέγκος, αξιαγάπητες σουβλακόπιτες, 820 γραμμάρια, μόνο 1,48. Και Πέψη αναψυκτικό, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
26: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζομάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζομάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
17: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
19: Πουθενά. Είμαι AI.
17: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
19: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
17: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
27: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο.

0: info@showroom.gr.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, επιλεγμένα Pampers Pants Jumbo μόνο 13,19. Και όλα τα κοσμητικά Old Spice Stick 50ml μόνο 2,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Ακόμα με αγορές 10 ευρώ σε Pisbuin, Johnson's και Listerine, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
8: Η Good Deals προτείνει.
9: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
10: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
11: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 9 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης.
9: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσπίνες. Ανυπεράσπιστοι.
8: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια της παράστασης στην goodeals.gr.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: Καλή σας μέρα, καλό καλοκαίρι με Ράδιο Θεσσαλονίκη. 9 και 44 στις 13 Αυγούστου εσείως. Και είναι Πέμπτη. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, γιατί έχουμε αρχίσει να μπερδεύουμε και τις μέρες τώρα. Έχουμε αρχίσει να μην πολύ καταλαβαίνουμε ούτε από ώρες ούτε από μέρες. Είναι Πέμπτη 13.
1: Καλά θα κάνει να κολλήσει, Σάκη.
0: Εδώ.
1: Ναι, να κολλήσει εδώ, 13. Καλύτερα είναι 11 Αυγούστου.
0: Πιο καλά είναι, ναι.
1: Πιο καλά είναι να κάνουμε και του Σωτήρα το πανηγύρι ξανά, έτσι, για να κολλήσουμε εκεί στα πανηγύρια.
0: Άρα πάμε 6 Αυγούστου.
1: Ναι, το καλύτερο είναι 6 Αυγούστου. Θέλουμε την ημέρα 30 με 31 βαθμούς και το βράδυ 22,
0: Καλό
1: 22-23, ναι.
0: Ναι, ωραίο.
1: Για χαρά. Νομίζω ότι είναι...
0: Για πάντα.
1: Ναι, για... καλά, ας μην είμαστε πλεονέκτες. Διότι δεν μπορεί να ζητάς και από τους μεγάλους θεούς ό,τι να είναι. Πρέπει να ζητάς πράγματα που γίνονται για να συνεχίσει ο κόσμος να γυρνά, να περιστρέφεται και να κινείται. Γιατί αλλιώς πρέπει να σταματήσει.
0: Ναι.
1: Και άμα σταματήσει, καήκαμε, κύριε Σάκη.
0: Σωστά.
1: Να πάτε να δείτε, να διαβάσετε τον Όμηρο και να δείτε τη σχέση θεών, θνητών και ηρώων, το θέμα της ύβρης.
0: Αυτό ήταν
1: της ύβρεως,
0: ναι, ναι,
1: του νόστου, της αντιπαράθεσης, του ηρωισμού, των σωστών πραγμάτων και των, της κανονικότητας. Αυτά πρέπει να πούμε, για να μην
0: παίρνουμε πολύ αέρα. Αυτό που ξεστομίσαμε ήταν ύβρης.
1: Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, έκανα μια προσπάθεια να μιλήσω με την Ιερισσό, με το Δήμο Αριστοτέλη. Από ό,τι καταλαβαίνω, τώρα αυτό το κομμάτι με τις κατοικίες που βρίσκεται στα Κακούδια, είναι δηλαδή βόρεια της Ιερισσού, είναι το τέλος της γραμμής και από ό,τι καταλαβαίνω, μόλις όλοι πηγαίνουν το απόγευμα, ας πούμε, και πέφτει ζήτηση στο νερό, δεν φτάνει το νερό, είναι μακριά εκεί. Θα συνιστούσα στο φίλο μου μια καλή δεξαμενή και ένα τοπικό δίκτυο. Δεν βλέπω δηλαδή, τώρα έκανα μια προσπάθεια να δω εκεί με τα υδρομετρικά τους που πάει που δεν πάει. Από ό,τι καταλαβαίνω τα μασάνε λίγο και μάλλον είναι ζόρικο το θέμα. Του συνιστώ μια δεξαμενή στο δεύτερο όροφο, ένα μοτοράκι, τραβάς νερό και κρατάς τη δεξαμενή σου γεμάτη, έχει την ημέρα την ώρα που κάνουν μπάνιο οι άλλοι και τη βολεύει την κατάσταση, δεν το βλέπω.
0: Ένα μεγάλο τεπόζιτο δηλαδή.
1: Ναι, δεν βλέπω λύση. Δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω, δεν βλέπω λύση. Δεν ξέρω αν αυτό τον διευκολύνει ή όχι που του λέω, αλλά το βλέπω λίγο σκοτεινό το θέμα. Εκτός αν πας σε γεώτρηση, όπου πηγαίνουμε σε άλλα πράγματα.
0: Αδειοδοτημένη εννοείς.
1: Αδειοδοτημένη εννοείται. Εξαρτάται τι νερό έχει, Ρεσάκη. Είναι θέματα αυτά σοβαρά. Η Χαλκιδική, αν και η Ιερισσός δεν έχει πρόβλημα. Η Ιερισσός είναι διαφορετική από ότι κατεβαίνοντας από τα Ρόδα και κάτω. Μπαίνουμε σε άλλη ζώνη και ιδιαίτερα εδώ στη Σιθωνία, μην το συζητάς. Εγώ απορώ πως έχουμε νερό. Δηλαδή είναι μεγάλη προσπάθεια να τροφοδοτήσεις όλη αυτή τη σαγιονάρα μας. Τον εαυτό μου μέσα το βάζω. Έτσι οι οποίοι είμαστε και... πώς λέγονται αυτό, θέλουμε δύο φορές την ημέρα ντους, θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, δηλαδή έχει...
0: Α, θέλετε και δύο φορές την ημέρα ντους. Όλη μέρα μες στη θάλασσα είστε, τι θέλετε και δύο ντους.
1: Καλά, τώρα δεν το έχω, θέλω μόνο εγώ θέλω δύο φορές ντους. Για ρώτα τον καθένα που, τον κάθε τουρίστα έρχεται, ο άλλος νοικιάζει στη Σικιά, στη Σάρτη, ένα δωμάτιο, ρε παιδί μου, με μια μικρή κουζινούλα. Είναι τρία άτομα, ένα ζευγάρι δηλαδή. Σέρβος, Ρουμάνος, με δύο παιδιά. Τρία άτομα. Δεν θα κάνουν δύο φορές την ημέρα να ντους.
0: Ναι, όχι, μία να κάνουν.
1: Πήγα χθες στο σούπερ μάρκετ στη Σάρτη. Το επάνω το σούπερ μάρκετ το πήρε και αυτό ο Μασούτης. Ο Μασούτης έχει γίνει γίγαντας. Ευτυχώς έχουμε και μια επιχείρηση η οποία έχει έδρα τη Βόρεια Ελλάδα, δεν ξέρω. Έχουμε κι άλλες βέβαια, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι μετά την αγορά του Κρητικού ο Μασούτης επεκτείνεται. Βλέπω ότι πήρε φέτος και, και τις σάρτις στο, κάτω από το δρόμο, όχι μέσα στο χωριό, κάτω από το δρόμο. Μεγαλούτσικο σούπερ μάρκετ. Χαμός, Άκη μου, πόλεμος. Δηλαδή και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ μιλάμε ότι πρέπει να έχουν απίστευτη αντοχή και υπομονή. Πάω να πάρω δύο πράγματα, έχει και μια καλή έκπτωση σε κάτι κρασιά. Καλή όμως έκπτωση, δηλαδή έχει ενδιαφέρον. Και βλέπω μπροστά μου είναι ένας Σέρβος αδύνατος με τη γυναίκα του, έχει δύο παιδιά. Από πίσω είναι μια οικογένεια Αλβανών και αυτή με δύο παιδιά. Βλέπω Σέρβος παίρνει δύο πεντάκιλα λατζιμά. Είχε καλή τιμή νομίζω ο Μασούτης στο λατζιμά.
0: Και τα πήρε και για όταν γυρίσει.
1: Ναι, ναι, και τα πήρε για όταν γυρίσει. Δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί και αυτό να έχει την αξία του και τη σημασία του, αλλά έχει. Διότι αυτός κάνει, έρχεται, με οδικό, έρχεται με το αυτοκίνητο. Άρα ό,τι βρει που να τον μπορεί να το βρει φτηνό και σε καλή τιμή και σε καλή ποιότητα το πάρει. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα ο δικός τουρισμός και αλλιώς ας πούμε όταν έρχεται κάποιος με το αεροπλάνο και δεν έχει δυνατότητες, ειδικά με τα φτηνά εισιτήρια δεν μένει τίποτα. Ούτε ένα κιλό δεν σε αφήνει η Ryanair να πάρει μαζί σου. Σε κοιτάει, λες και είσαι κλέφτης που έβαλες ένα κιλό παραπάνω. Πολύς κόσμος, Σάκη, πολύς κόσμος στα σούπερ μάρκετ, δηλαδή όσοι εργάζεστε στην εξυπηρέτηση πελατών, στα μαγαζιά τροφίμων και τα λοιπά, μικρά μεγάλα, αλυσίδες, Lidl, Βασιλόπουλοι, Μασούτιδες, My Market, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, καλό κουράγιο. Αυτό που γίνεται είναι χαμός. Χαμός εντωμεταξύ. Μέσα στο μπούγιο, ξέρεις, δεν μπορείς να κρατήσεις και μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή οι άνθρωποι βιάζονται, καίγονται από τον ήλιο, έχουν αφήσει τα μάξι έξω, έχει βράσει, θέλουν να πάρουν κάτι, δεν ξέρουν γλώσσα. Λίγο πολύ αγγλικά μιλάνε οι περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι ένα θέμα.
2: Εντάξει, πάντως, και επίσης, σε γενικές γραμμές είμαστε σε καλή κατάσταση σε αυτόν τον τομέα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Αν εξαιρέσεις κάποιες παραφωνίες.
1: Εμείς μιλάμε, δόξα τω Θεώ. Επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ δεν κρατάμε ούτε dress code, ούτε στοιχειώδους κανόνες. Επειδή μου κάτσε σε μια απόσταση, συναλλάσσεται ο άλλος. Πρέπει να πέσεις επάνω στα μούτρα του, να τον κολλάς από πίσω, ας πούμε. Πού θα πας, δεν μπορείς να πας πουθενά. Θέλω να πω ότι υπάρχουν περιοχές που έχουν πάρα πολύ κόσμο και απορώ πώς αντέχει το σύστημα. Πραγματικά είναι ένα θαύμα, Σάκη. Ας μην βλέπουμε μόνο την αρνητική μεριά, βλέπουμε και τη θετική. Είναι ένα θαύμα. Δηλαδή πώς η Σάρτη, ας πούμε, τροφοδοτεί με νερό όλο το χωριό, ή η Σικιά. Δεν έχουν νερά οι περιοχές, ούτε ποτάμια. Δηλαδή θέλει γιγάντια προσπάθεια. Και δεν πρόκειται να βρεθεί νερό από κάπου αλλού. Είναι αυτό που θάλασσα. Είναι και το ψάχνεις. Ναι, από τη θάλασσα μπαίνουμε σε άλλο επίπεδο.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Λοιπόν, αυτά, τι κάνουμε τώρα.
2: Ξανανοίγουμε γραμμές.
1: Είχαμε ξεκινήσει νωρίτερα τη συζήτηση μια δύσκολη βραδιά με πολύ ζέστη και υγρασία στη Θεσσαλονίκη που πολλούς τους έκανε εριστικούς, ρε παιδί μου, ψάχνουν με κάποιον να μαλώσουν. Και έτσι ξεκινήσαμε την κουβέντα. Αν θέλετε να μαλώσετε με κάποιον, πάρτε τηλέφωνο έτσι να τα πούμε στον αέρα. Και ξεκινώντας τη συζήτηση περάσαμε από διάφορα θέματα για όσους δεν άκουγαν από το πρωί. Αν αισθάνεστε λοιπόν ότι κάτι σας τρώει, άντε πάρει τηλέφωνο να μαλώσουμε. Είναι ωραία αρχή συζήτησης, έτσι. Ωραία εισαγωγή.
2: Καλημέρα, πού είσαι?
3: Καλημέρα. Είμαι μεταξύ Βρασνών και Ασπροβάλτας.
2: Μεταξύ Βρασνών και Ασπροβάλτας, ναι.
3: Εγώ λοιπόν πήρα να γκρινιάξω για δύο πράγματα. Το ένα θα είναι πάρα πολύ γρήγορο. Έχει να κάνει με τα τροχοκινούμενα που έχουμε στην παραλία μας. Επειδή ακούω πάρα πολλές συζητήσεις για το νερό, τέλος πάντων το θεωρώ απαράδεκτο να βγάζουμε σαμπουάν στην παραλία και στην ντουζιέρα που έχει στην παραλία για να κάνουμε μπάνιο. Απαράδεκτο. Το νερό είναι όχι για να κάνουμε το κανονικό μας μπάνιο που θα κάνουμε στο σπίτι μας,

0: Beach bar δεν είναι από κάποιο beach bar, είναι στο ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
1: Μάλιστα. Κερασμένος εκεί. Σας έχει και ντουζιέρες. Μπράβο, ωραία. Τι σπιτάκι έχετε εκεί? Τι σπιτάκι έχετε εκεί?
0: Αχ, εδώ είναι τώρα που πονάει.
1: Γιατί?
0: Λίγο σάκης νωρίτερα για το τι κάνουν κολοδομίες. Θα ρωτήσω εγώ τα κτηματολόγια γιατί κλείσανε. Γιατί οι τακτοποιήσεις των αφαιρέτων πρέπει να γίνονται μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή έγιναν μόνο σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους?
1: Δεν προλάβατε να το τακτοποιήσετε, εννοείται
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ο πατέρας μου εκείνο το διάστημα ήταν άρρωστος, είχαμε άλλα τρεχάματα, δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε ή μάλλον για να το πω διαφορετικά ασχοληθήκαμε, αλλά η απάντηση ήταν ότι είμαστε ένα κομμάτι οικοπαίδο, όχι μόνο εμείς, 6 οικογένειες που είμαστε εδώ πέρα, που άνοικε παλιότερα σε ένα χωράφι, το οποίο κατατιμήθηκε και εμείς πήραμε ένα κομμάτι.
1: Εξαδιαιρέτου δηλαδή και, ναι, και δεν μπορείτε, πρέπει να τακτοποιηθεί όλο.
0: Ναι, το οποίο όλο δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που είναι γύρω τριγύρω.
1: Ναι, δεν, ναι. Δεν είστε μόνο εσείς, είναι πολλές περιοχές όπου πουλήθηκε χωράφι, κατατμήθηκε όπως πάνε να κάνουν κάτι μάγκες τώρα, εκεί στην Καλλικράτεια και στη Σοζόπολη, και επειδή κάποιοι δεν ξέρεις που είναι, που βρίσκονται, δεν γίνεται αν δεν γίνει συνολική τακτοποίηση.
0: Ένας λόγος λοιπόν που ήθελα να γκρινιάξω. Άρα, είναι αυτός. Αυτό σημαίνει λεφτά στο κράτος αν μας αφήσουν να τακτοποιήσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο τα οικόπεδα, είναι και τα κτίσματα που υπάρχουν μέσα. Και δεν λέω να μας βάλουν ως τιμωρία ένα κάρο λεφτά για να μην μπορούμε να τα πληρώσουμε. Αλλά είναι 30 χρόνια ομοιρία αυτό. Ο πατέρας μου ήρθε εδώ το 89. Και όχι μόνο ο πατέρας.
1: Ναι, αλλά μισό λεπτάκι λίγο. Πρώτα απ' όλα, το λάθος το κάναμε εμείς. Εμείς ξεκινάμε το λάθος που πέσαμε στην παγίδα. Έτσι.
0: Αυτό
1: βρεθήκαμε, το κράτος έκανε την παλαβή για να εκτονώσει μια κοινωνική μεγάλη ανάγκη του κόσμου να μπορεί να πάρει μια ανάσα. Φτάσαμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα έχουν οδηγηθεί σαν διέξοδο. Πρέπει να βρεθεί μια λύση.
0: Πόσα τετραγωνικά. 350 μέτρα
1: μικρόνια, ναι.
0: Ξεκινήσανε, να σας πω το απλό, ξεκινήσανε 6 οικογένειες που ήταν των 2 ατόμων, αυτές οι οικογένειες έγιναν των 4 ατόμων.
1: Και άντε βγάλε άκρη τώρα.
0: Και τώρα είμαστε πάνω από 8, διότι και εμείς μεγαλώσαμε, έχουμε παιδιά και οικογένειες.
1: Βέβαια.
0: Για μας παντρεύονται. Μιλάμε για 50 άτομα τώρα εδώ, τα οποία...
1: Κοιτάξτε, για την ώρα, να σας πω κάτι, για την ώρα μη σκάτε, χαρείτε το όπως είναι. Κρατήστε το, μήπως και βρεθεί στη διαδρομή καμιά λύση για αυτά που έμειναν ατακτοποιητά.
0: Να σας πω έτσι, λίγο κάτι. Ωραία. Πέφτουν και γκρεμίζονται. Θέλουμε να ρίξουμε λεφτά να τα φτιάξουμε και δεν το τολμάμε.
1: Όσο μπορείτε.
0: Διότι όσο μπορείτε. Εννοείται. Δεν είναι και δικά μας. Πληρώστε ένα κάρο λεφτά.
1: Φτιάξτε τα, φτιάξτε τα όσο βολεύεστε.
0: Αυτοί που δεν έτσι, το συμμαζέψτε... σε Βούλγαρους.
1: Ναι, αλλά με τι συμβόλαια τώρα, πώς το πούλησαν, είναι μετέωρο αυτό. Ο Βούλγαρος είναι κορόιδο, πήρε κάτι. Ναι. Ο Βούλγαρος πήρε κάτι το οποίο δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί.
0: Γι' αυτό και έχουν βάλει μέσα τροχόσπιτα.
1: Και γι' αυτό βάζουν μέσα τροχόσπιτα, ναι.
0: Φυσικά. Και κάνουν τουαλέτες έξω, εξωτερικές.
1: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητοί μου, σας ευχαριστώ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 35554.
5: 35554.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν.

0: η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
0: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο πάλι, βρετάκι.
5: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
6: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
5: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
5: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323 0 31 939.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Μπορεί να είναι καμιά δεκαριά στην σειρά, τα οποία είναι τέσσερα κτισμένα κανονικά σπίτια. Αλλά τώρα μας είπαν ότι αυτό θα στοιχήσει υπόθεση.
11: Δεν κτίστηκαν νόμιμα αυτά όταν κτίστηκαν, ήταν παράνομα.
10: Αυτά ήταν κάποια στιγμή, μάλλον τακτοποιήθηκαν, γιατί έχουν ρεύμα, έχουν τα πάει. Κανονικά σπίτια είναι αυτά στη σειρά. Τώρα όμως πρέπει να στοιχίζει γύρω στα 1500 ευρώ όλη αυτή η ιστορία. Αλλά μας είπαν ότι θα πάρουμε τον τίτλο που θέλω να το δώσω στο γιο μου και δεν μπορώ ούτε καν, δεν μπορώ ούτε να το πω.
12: 1500 στον καθένα, έτσι.
10: Ναι, 1500. Εμείς είμαστε, έχουμε 500 τετραγωνικά μέτρα. Θα μας στοιχίσει 1500. Ναι. Και δίπλα έχει και 500, άλλα 1500 θα στοιχίσει. Ήδη πήγε ο μηχανικός, έκανε το σχέδιο.
11: Κοιτάξτε, πρέπει να πώς είναι το μικρό σας?
10: Βασιλική.
11: Κυρία μου.
10: Ναι, Βασιλική.
11: Μου είπαν Βασιλική, περίμενε λίγο, θέλω να με ακούσεις. Ναι. Και θέλω να με ακούσουν και οι άλλοι ακροατές. Γιατί ακούω πολλές με απίστευτη ευκολία μερικούς να λέτε το κράτος θέλει να μαζέψει λεφτά και το κράτος και το κράτος. Κοιτάξτε, αν θέλουμε ένα λεπτό, σας είπα, σας παρακαλώ, Βασιλική. Λοιπόν, κοιτάξτε παιδιά. Στην υπόθεση αυτή των παράνομων κατασκευών έχουμε σοβαρότατη ευθύνη και εμείς οι οποίοι πήγαμε και κάναμε αυτά που κάναμε ή τα κληρονομήσαμε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε σοβαρότατη ευθύνη και εμείς κάναμε μια επιλογή που ήταν λάθος. Για να τακτοποιηθούν αυτά τα πράγματα και να μπουν στη σειρά σε μια λογική πόλεως, χωριού, με σχέδιο, με δρόμο, με πεζοδρόμιο, με το να περνάει, να μαζεύει κανείς σκουπίδια σε μια κοινότητα, να πληρώνουμε δημοτικά τέλη και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλει δουλειά, δεν γίνεται τίποτα τζάμπα. Βέβαια χοροπηδάνε οι μηχανικοί, οι οποίοι πάντα έχουν δουλειά. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, κάποια επαγγέλματα τα ευλογεί η πολιτεία ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει να τακτοποιηθούν, πρέπει να γίνει δουλειά, σχέδια, κατατμήσεις, να βρεθεί ο δικηγόρος, να βρει τους άλλους, να ψάξει από εδώ, να ψάξει από εκεί. Μην κοιτάμε, πολλοί από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι πάντα αυτοί είναι οι άλλοι. Δεν είναι έτσι όμως, Βασιλική, δεν το λέω σε σένα, σε όλους
10: μας. Αυτό είναι οικόπεδο, τίτλο κυριότητα που θέλουμε εμείς. Οικόπεδο είναι, δεν είναι κτισμένο.
11: Ναι, καλά, τώρα το δικό σας είναι μια άλλη ιστορία, είναι διαφορετική. Ναι. Ευχαριστώ αγαπητή μου, γιατί πολλά έγιναν χήμα, χωρίς κτηματολόγιο η χώρα σέρνεται ακόμα στις υποθέσεις αυτές και ταλαιπωρεί από γενιά σε γενιά. Διότι για μας το να καταφέρουμε να έχουμε μια βάση είναι ένας αγώνας μιας ολόκληρης ζωής. Δεν βγαίνουν εύκολα, δηλαδή είναι, αυτό το καταλαβαίνουμε, δεν έχουμε λεφτά να αγοράζουμε και να κάνουμε σπίτια και τέτοια, πλέον είναι δύσκολο. Οι γονείς μας λοιπόν έκαναν ένα μεγάλο αγώνα, αλλά ούτε η πολιτεία φρόντισε σωστά, γιατί τα άφησε έτσι χήμα και άφησε τα κοράκια στην Καλλικράτεια να πουλάνε χωράφια και μιλώ για μερικούς τύπους εκεί. Και δεν αναφέρομαι στο τα λέω Καλλικράτεια, το ίδιο ισχύει στην Σφοβάλτα, στην Ποτίδεα και αλλού. Έπαιρναν ένα κομμάτι 10 στρέμματα, πήγαν να το κάνουν και τώρα, έτσι. Το χώριζαν σε 500, 300 και αλλαχτίσε τη νύχτα, ας πούμε, παράνομο. Αυτό έχει τελειώσει, πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας και είναι ευθύνη όλων μας να τελειώσει. Τζάμπα δεν γίνεται τίποτα. Αυτά. Κύριε Μόσχη,
12: θέλω ένα διαλυματάκι πριν συνεχίσουμε για να τακτοποιήσουμε και τα διαφημιστικά μας και τα του καιρού μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Είναι 10 και 8, 9 πρώτα λεπτά.
13: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα μας συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας. Τα καλά νέα της ημέρας
14: από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου κι αν βρίσκεσαι.
17: Δημήτρη, για πού το βάλες?
18: Πάω κέντρο.
17: Α, στην αγορά για ψώνια?
18: Όχι.
17: Λαδάδικα για φαγητό?
18: Όχι.
17: Παραλία για καφεδάκι?
18: Ούτε.
17: Πού πας στο κέντρο?
18: Auto Vision για κταίο.
19: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Γενικά εθρίος ο καιρός και σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Από το μεσημέρι στη Μακεδονία θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ στα ανατολικά, 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια αυτή την ώρα. Μετά το μεσημέρι αναμένεται να αναπτυχθούν εφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή άνεμη, 3 με 4 μποφόρ, πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 5, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: είσαι κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά.
1: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
2: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφές σου.
3: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούστ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή το τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο.

ταιριάζει περισσότερο στο τρία πουλάκια κάθονταν ή στο μου πε ένα πουλάκι. Αυτό δεν μπορώ να ξεκαθαρίσω. Γι' αυτό το μεταδίδουμε συχνά πυκνά μέχρι να καταφέρουμε να κατασταλάξουμε στην ερμηνεία. Ράδιο Θεσσαλονίκη, ακούτε, καλή σας μέρα. 10 και 17 πήγε και πήγε και 13 Αυγούστου, αλλά είπαμε δεν μας αρέσει και θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα τον σταματήσουμε. Τον πάμε εκεί αρχές Αυγούστου.

ότι η εκπομπή οδηγήθηκε σήμερα σε περίεργα μονοπάτια, οφείλεται στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης, η οποία ήταν εξαιρετικά επιβαρυντική σε βαθμό δυσφορίας και ανάγκασε πολλούς να ξαγρυπνήσουν. Δεν έκλεισαν μάτι όλο το βράδυ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, η κόπωση, η ζέστη, η δυσφορία δημιουργεί μια ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα και με βάση αυτήν μπλέξαμε μετά σε ζητήματα τα οποία μπορείς να τα χαρακτηρίσεις έως και τοξικά. Δύο βάλαμε στη θέση τους, τρία τα αφήσαμε στη μέση, πέντε δεν είναι να τα πιάνεις καθόλου, τα βρήκαμε. Πάντως, για να μην λέτε ότι τα λέμε μόνο εμείς, υπάρχουν αρκετοί ακροατές. Βλέπω τώρα, είχα ώρα να δω τα μηνύματα, μου το επιβεβαιώνουν ότι δεν έκλεισαν μάτι όλο το βράδυ. Εκτός αν κάνεις χρήση κλιματιστικού βέβαια, αλλά εκείνο δεν είναι ύπνος. Σηκώνεσαι το πρωί και λες τι το ήθελα. Με εκείνο τον ξεραμένο φάριγγα, με μια κατάσταση ημί, δεμί που λένε και στο χωριό μου. Και απ' τη μια λες, τέλος πάντων τα κατάφερα, γιατί έκλεισα κάνα μάτι, πήρα κάνα δυο ανάσες, αλλά απ' την άλλη, μέχρι να τον επαναφέρεις στον οργανισμό σου. Αν θέλετε κάτι, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Σας ακούμε στο 2310-267-38 και 2310-243-900.

0: Γεια σου Χριστό.
1: Αυτό που έλεγε για το air condition.
0: Ναι.
1: Για τον ύπνο. Και εγώ βρήκα μια λύση και σώθηκα.
0: Για πες.
1: Πήρα υγραντήρα.
0: Τι πήρες?
1: Και μόλις ανοίγω. Υγραντήρα. Ο υγραντήρας είναι το αντίθετο από τον αφυγραντήρα. Δηλαδή αντί να ρουφάει υγρασία βγάζει, ρίχνει νερό στην ατμόσφαιρα.
0: Για πού το πήρες αυτό, για τη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι. Ότι όταν βάζει το ρεκόντισμα, βάζει και τον υγρατήρα.
0: Κάτσε, περίμενε και... λίγο. Α, αλλού το πας. Και... δηλαδή σου ξεραίνει και... την εσωτερική ατμόσφαιρα του κλιματιστικού, ναι, ναι, και του ρίχνεις μετά υγρασία από πάνω.
1: Ταυτόχρονα, δηλαδή τα βάζεις και τα δύο και έτσι όντως δεν ξέραινε την ατμόσφαιρα και είσαι τζιτζί, κοιμάσαι καλά.
0: Άρα έχεις την υγρασία που θέλεις με τη θερμοκρασία που θέλεις. Εσύ το έχεις απογειώσει τελείως.
1: Κάτι τέτοιο, ναι, βέβαια. Εγώ πήρα μικρό υγρατήρα, άμα όσο πιο μεγάλο πάρεις κάνει και καλύτερη δουλειά. Απλά πρέπει να το βάλεις σε ψηλό σημείο, γιατί ξέρω να το βάλεις χαμηλά, πέφτει κάτω και απλά το έδαφος γίνεται.
0: Έτσι που μου το εξήγησες, το καταλαβαίνω, γιατί ξέρεις, μόλις είπες υγρατήρα, λέω πού μένεις, στη Σαχάρα. Δηλαδή, όχι. Θεσσαλονίκη, φουλ υγρασία, στραγγίζουμε τα σεντόνια, τα στίβουμε και λες εσύ για υγρατήρα, λέω μήπως θέλει να πει αφυγρατήρα.
1: Όχι. Ναι, και όμως επειδή έχω θερμόμετρο που μετράει υγρασίες και τα λοιπά, βλέπω άμα έχει μέσα στο σπίτι υγρασία 50%, π.χ. πριν βάλεις το air condition, πέφτει μέχρι και 25 όλο το βράδυ. Δηλαδή ξεραίνεται πολύ ατμόσφαιρα. Ενώ με τον υγραντήρα μένει γύρω στο 35, το οποίο είναι καλύτερα.
0: Ωραίο.
1: Άρα βοηθάει.
0: Ωραίο, ναι, καλό κόλπο.
1: Είναι καλό κολπάκι, ισχύει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, Χρήστο μου.
1: Έγινε, καλή,
0: καλή σου μέρα. Καλό αυτό. Δεν πήγε το μυαλό μου. Πρέπει να βρίσκεις τρόπους και να τα αντιμετωπίζεις, έτσι όπως έχουμε γίνει σαν παστές σαρδέλες μέσα στα πολεοδομικά συγκροτήματα τα οποία δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Πρέπει να αρχίσουμε να βρίσκουμε τρόπους να μηχανευόμαστε διάφορα. Τι να κάνεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Αν και όπως συνηθίζουμε να λέμε όλο το καλοκαίρι του 26, αχάριστοι δεν είμαστε. Μια χαρά μας πήγε μέχρι τώρα. Δεν γίναμε ούτε Ιταλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ισπανία, ούτε Πορτογαλία, ούτε Γαλλία, ούτε Αγγλία. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, μια πληροφορία ήθελα να δώσω σε σχέση με ένα προηγούμενο θέμα που είχατε στην εκπομπή για τα εξαδιαιρέτου.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια διαδικασία...
0: Τι υπάρχει, μια διαδικασία...
2: Πριν από χρόνια ο πατέρας μου σε ένα οικόπεδο εξαδιαιρέτου που λεγότανε διανομή προπάσης ανεγέρσεως. Δηλαδή με συμβολιογραφική πράξη χωρίστηκε το οικόπεδο το οποίο ήταν εξαδιαιρέτου σε δύο τμήματα από στα οποία ήταν κύριος ο καθένας και μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Περίπου η ίδια διαδικασία μας περιέγραφαν και οι προηγούμενοι ακρότες.
2: Διανομή προπάσης ανεγέρσεως. Και αυτό έγινε πριν από 30-40 χρόνια, δεν είναι κάτι τώρα τελευταία. Από τη στιγμή που απέκτησαν, ας πούμε, το οικόπεδο, εξαδιαιρέτου και οι δύο, προέβησαν σε διανομή προπάσης ανεγέρσεως.
0: Ναι. Διαχώρησαν τις ιδιοκτησίες.
2: Ορίστε.
0: Διαχώρησαν τις ιδιοκτησίες
2: αφενός. Και αφετέρου, ό,τι παράβαση και να κάνει ο άλλος στο αυτό που έχει χτίσει στο δικό του το κομμάτι, δεν επηρεάζει το υπόλοιπο οικόπεδο.
0: Ναι, προφανώς.
2: Γιατί κανονικά παλιότερα, ας πούμε, έλεγαν τι έχει χτίσει αυτός, έχει χτίσει, ξέρω εγώ, 200 μέτρα. Πόσα δικαιούται το οικόπεδο, 300. Επομένως, μένουν στον άλλον 100. Αυτό έχει ξεχωρίσει. Από τη στιγμή που υπάρχει διανομή προπάσης ανεγέρσεως, ο καθένας μπορεί να χειριστεί το τμήμα όπως θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι μια διαδικασία βέβαια η οποία και τον χρόνο της θέλει και το χρήμα της θέλει,
2: δεν,
0: αλλά
2: ούτε χρήμα ήθελε,
0: πρέπει
2: ούτε
0: να γίνει. Δεν μπορεί τώρα, οι δικηγόροι και οι συμβολιογράφοι δεν δουλεύουν δωρεάν.
2: Ήθελε έναν διαχωρισμό από τοπογράφο και συμβολιογραφική πράξη. Τέρμα.
0: Ναι.
2: Αυτό το κομμάτι είναι δικό σου, αυτό το κομμάτι είναι δικό του. Mm-hmm. Έλειψε. Δηλαδή δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί τώρα που λένε πώς έχουν μπλέξει.
0: Πρέπει να ψαχτούν.
2: Ναι, αυτό
0: δεν γίνεται.
2: Πρέπει να τα ζουν, δηλαδή αυτές είναι παλιές διαδικασίες που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δηλαδή ο πατέρας μας με τον συνιδιοκτήτη είχαμε ξεμπλέξει. Αυτό είναι δικό σου, χωρίστηκε το υπόπεδο και έγινε κλήρωση ποιανού είναι ποιο κομμάτι.
0: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα τελείωσε η ιστορία. Εγώ το κομμάτι του πατέρα μου το πούλησα χωρίς να έχω οτιδήποτε, καμιά υποχρέωση, και ήταν μια συμβολιογραφική πράξη και ένας τοπογράφος ο οποίος χώρισε επακριβώς το οικόπεδο στα δύο.
0: Ναι. Το όνομά σας πώς είναι?
2: Χρήστος λέγομαι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Καλημέρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Βωτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
3: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
3: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-3717 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
8: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Επιστρέψαμε Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Αυτός είναι ο Στίβεν Μάρλεϊ. Είναι ο τέταρτος Μάρλεϊ που τραγουδάει. Είχε και πολλά παιδιά αυτός. Καμιά όπου πήγαινε έκανε και ένα παιδί. Ο Ζίγκι, ο Ντάμιαν. Αυτός είναι ο Στίβεν. Και ο Μπομπ, έτσι. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλο.

0: ναι. Είναι του θεάματος.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπες, καλή σας μέρα, του θεάματος. Όχι μόνο τραγούδι, και ηθοποιοί και μουσική. Λοιπόν, ο Ζίκι Μάρλι.
0: Σε τραγουδιστή τι ξέχασα?
1: Είπε τον Ζίκι Μάρλι.
0: Είπα
1: τον
0: Ντάμιαν Μάρλι, ο Στίβεν Μάρλι, άλλος.
1: Είναι και ο Τζούλιαν Μάρλι.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι γιος άλλης της Λούση.
0: Καλά, όλοι
2: για
0: άλλες
2: τον... Για τον Θανάση δεν θα πείτε τίποτα?
0: Ποιος Θανάσης
2: για τους Μάρλι?
0: Ποιος Θανάσης τώρα?
2: Τε παιδί μου,
0: εδώ
2: βρε ξενομανία.
0: Παραδοσιακή μουσική παίζουμε. Της Καραϊβικής.
2: Παίξε παραδοσιακή της Θράκης. Τώρα έχει πανηγύρι εκεί, θα πάμε στο πανηγύρι, παίξε κανένα θρακιώτικο. Δηλαδή πρέπει να παίξει το Μάρλι.
0: Ε, βέβαια.
2: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι σήμερα στην εξέλιξη της εκπομπής έχουμε ένα δωράκι όπως κάθε Πέμπτη για λίγο ακόμα, με διελεύσεις στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ένα δωράκι καλό. Θα μας πει ο Σάκης περισσότερα, αλλά όχι τώρα όμως, έτσι μην βιάζεστε.
0: Εγώ δεν σας λέω τίποτα, σας πει ο Καλτσάς μετά τις 11.
2: Περί τίνος πρόκειται, κύριε Μόσκο?
0: Είναι διελεύσεις αξίας 100 ευρώ από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Μετά τις 11 όμως.
2: Για ποιον, έναν ή δύο κρατές?
0: Δύο.
2: Πες το, παιδί μου.
0: Δύο.
2: Πες το, να ξέρουμε. Άρα το δωράκι ο κύριος Καλτσάς μετά τις 11. Εμείς συνεχίζουμε για λίγο ακόμα το αν θέλετε να μαλώσετε με κάποιον, εδώ είμαστε. Δηλαδή κάτι που σας ερεθίζει τα αντανακλαστικά, είτε γιατί δεν κοιμηθήκατε χθες το βράδυ και ψάχνεστε, είτε κάτι σας απασχολεί που ενδέχεται να απασχολεί και άλλους, και γενικότερα έτσι ξεκινήσαμε νωρίς το πρωί κάνοντας μια εκπομπή η οποία κόλλησε στα προβλήματα που προκύπτουν από τουριστικές κατοικίες, δηλαδή τις δικές μας. Θέλω επί του θέματος να πω κάτι, έτσι το σκεφτόμουν στη διαδρομή, καθώς πριν από λίγες μέρες ανακαλύπτουμε μία ακόμα μαϊμουνιά η οποία πάει να γίνει ή γίνεται με κατάτμιση χωραφιών σε οικόπεδα, με το ενδεχόμενο να μπουν στα σχέδια πόλεως σε τουριστικές περιοχές. Αυτό σε συνδυασμό με την Golden Visa που παρέχουν χτίζοντας κατοικίες μαζικά σε μερικές περιοχές, και το, τη δυνατότητα πολίτες τρίτης χώρας να αγοράσουν, αγοράσουν κατοικία αποκτώντας και Golden Visa. Για παράδειγμα, ένας Τούρκος θέλει να έχει τη δυνατότητα να πηγαίνω έρχεται στην Ευρώπη, έχει λίγα λεφτάκια, ψάχνει να βρει, καθώς η ελληνική πολιτεία, το κράτος του δίνει τη δυνατότητα με 400.000 να μπορέσει, αγοράζοντας κάτι, επενδύοντας ουσιαστικά, να του δώσει τη δυνατότητα στην αρχή για 5 χρόνια, σε αυτόν και την οικογένειά του, να μπορεί να έχει Golden Visa, δηλαδή να πηγαίνω έρχεται χωρίς έκδοση ειδικής βίζας κάθε φορά που πηγαίνω έρχεται. Αυτό τώρα έχει γίνει ένα εμπόριο Golden Visa, έτσι. Χτίζουνε μερικοί.
0: Στα άλλα, ο Νίκος μας προτείνει να μην μπερδεύουμε τα οικόπεδα με τα αγροτεμάχια, ότι είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Όσον αφορά,
2: ναι, εντάξει, μην με διακόπτεις λίγο, να τελειώσω τα
0: ιδιοκτησία,
2: να τελειώσω αυτό που έλεγα. Μη με διακόπτεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να τελειώσω αυτό που έλεγα με την Golden Visa. Αυτό παράγει τώρα σε μερικές περιοχές, όπως είναι η Γερακινή, κατασκευές σε μεγάλα κομμάτια που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλεως, να κατασκευάζονται μέσα σε αυτά από εταιρείες. Ήδη έχουμε δύο τουρκικές εταιρείες μάλιστα στην περιοχή της Γερακινής, οι οποίοι κατασκευάζουν για μας, εξωτερικά φαίνονται ωραία, για μας κοτέτσια. Πολύ μικρές κατασκευές με στενά δωμάτια, τα οποία προφανώς τα εμπορεύονται πουλώντας τα, τα αγοράζει ένας Τούρκος και παίρνει Golden Visa, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Τώρα αν αυτά κάνουν 400.000, εγώ δεν ξέρω. Ας μας πούν αυτοί που ξέρουν πόσο πάει στην περιοχή μια μικρή μεζονετούλα με στριμωγμένο χολ και μπάνιο 2x3. Προειδοποιώ λοιπόν μερικούς ότι τα λουλούδια του Μπαξέ μερικοί συμβολιογράφοι, κάποιοι τοπικοί παράγοντες που ασχολούνται με τα κτήματα, δηλαδή μεσίτες, και μερικοί δικηγόροι στείνουν βιομηχανία και πουλάνε δεξιά και αριστερά φούμαρα με συμβόλαια, πώς τα λέμε τα συμβόλαια αυτά που είναι προσύμφωνα,
0: προσύμφωνα, ναι.
2: Παίρνουν λεφτά και ενδεχομένως να παγιδεύσουν και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ιδέα και δεν θα βρίζουν μόνο αυτά τα τσογλάνια που κυκλοφορούν εκεί έξω, θα βρίζουν και την Ελλάδα και τη δική μας την πατρίδα. Γι' αυτό το αλυταριό, το οποίο δεν το ελέγχει είτε στις πολεοδομίες είτε η πολιτεία με τον τρόπο που έχει να ελέγξει τις απάτες που γίνονται στα κτηματομεσητικά που πουλάνε αέρα πατέρα. Εύκολα θύματα γείτονες, Βαλκάνοι, οι οποίοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουν μια ανάσα, ρε παιδιά, να κατεβούν στη χώρα μας. Η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να προστατεύσει τα θύματα τέτοιων ιστοριών, διότι είναι ένα παρακράτος που δουλεύει σε μερικές περιοχές με σοβαρή ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στο χωριό της και κάνει την παλαβή γιατί τα παίρνει. Αυτό δεν είναι μόνο σε βάρος κάποιων περιοχών, διότι αυξάνεται ο πληθυσμός, παραβαίνουμε όρους και κανόνες, βάζουμε νόμους και τους βρίσκουμε παράθυρα να τους παρακάμψουμε, κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, διότι με την υπόθεση της Golden Visa χρειάζεται προσοχή να μην κυκλοφορεί μαύρο χρήμα. Δηλαδή με την έννοια έρχεται ο άλλος, αγοράζει, τα παίρνει ο κατασκευαστής και του τα στέλνει πίσω τα μισά μαύρα, δίνοντάς του 400.000 Golden Visa για παράδειγμα, ενώ δεν κάνει αυτό το κοτέτσι 400.000. Αυτό το εμπόριο λοιπόν Golden Visa και επίσης οι νέες κατατμήσεις που γίνονται χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί τοπογραφικά, με το ενδεχόμενο να μπουν στο σχέδιο πόλεως και πώς θα μπουν στο σχέδιο πόλεως, οδηγεί στην παγίδευση μερικών που θα είναι τα επόμενα κορόιδα, όπως την πάτησαν παλιότερα με δική, εις γνώση τους όμως, οι δικοί μας, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν μέχρι να καταφέρουν να συμμαζέψουν ένα κομμάτι 500 τετραγωνικά μέτρα, μες το οποίο έκτισαν μια μικρή β' κατοικία, στην αρχή με αμίαντο, μετά με τούβλα, μετά με σκεπή κανονική και βέβαια σήμερα αποτελεί έναν τρόπο μιας ανάσας μιας μέσης ελληνικής οικογένειας. Διότι κακά τα ψέματα, έτσι πως πάει ο τουρισμός, μάγκες εμείς θα φύγουμε από τα σπίτια μας και θα πουλάμε τις τουαλέτες μας να νοικιάζονται σε ξένους. Έχει παραχεστεί η υπόθεση, παραγίνεται, οδηγούμαστε σε ένα είδος τουρισμού, σε ένα τμήμα το οποίο είναι του Τσαλαπατιστάν και της Αγιονάρας. Και αυτό σημαίνει καταστροφή του τόπου. Αυτοί που κατασκευάζουν μεγάλα ξενοδοχεία και κατοικίες καλές, απευθύνονται σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν λεφτά και θα περνάνε μια χαρά. Θα μας φάνε και όλες τις ακτές τα ξενοδοχεία και τα beach bar και εμείς θα καθίσουμε εκεί που ξέρετε. Δηλαδή τι σημαίνει εκεί που ξέρετε? Θα παρακαλάς να βρεις λίγα τετραγωνικά στριμωγμένη πλέμπα στην Καλλικράτεια με 45 ομπρέλες γυφταριό και δίπλα στην επόμενη γραμμή θα είναι ο άλλος που σου έχει φάει την ακτή γιατί κτίστηκε ξενοδοχείο, γιατί έγινε οικισμός, γιατί έγινε ό,τι έγινε. Και πάει στον αέρα πατέρα, ας πούμε, το δικαίωμα πρόσβασης στις ακτές. Αν η πολιτεία δεν μας προφυλάξει, βάζοντας κανόνες και διανέμοντας σωστά τη δυνατότητα πρόσβασης στον αιγιαλό όλων μας, τότε καήκαμε. Αν η πολιτεία δεν μας προστατεύσει από τα τέρατα που κυκλοφορούν στο κτηματοματισητικό σε μερικές περιοχές, στις οποίες συμμετέχουν στα κυκλώματα αυτά πολλώντας χωράφια για τεμάχια ή οτιδήποτε άλλο στις τοπικές στις περιοχές, δεν χρειάζεται να αναφερθώ, τότε ποιος θα μας προστατεύσει? Και επίσης έχει ευθύνη σάκι και ο πολίτης, ο οποίος πρέπει να ψάχνεται, και όταν του υπόσχονται φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες, να ξέρει τι λέει. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε ένας συγγενής, ο οποίος λέει, είχαμε αγοράσει, λέει, εμείς τότε το 70 στην περιοχή του αεροδρομίου, πάνω από τον αεροδρόμιο. Ήρθε, λέει, ένας ο οποίος πουλούσε εκεί στη γειτονιά και πήρανε κι άλλοι και πληρώσαμε τότε 15.000. Το χάσαμε, λέει, το οικόπεδο, δεν ξέραμε που είναι. Πριν από λίγα χρόνια, λέει, είπαμε ας το ψάξουμε να δούμε τι έγινε, τι δεν έγινε. Τελικά έγινε δρόμος, πέρασε από εκεί, έγινε το άλλο και μας είπε ένας δικηγόρος που πληρώσαμε κιόλας για να το ψάξουμε να το βρούμε ότι αυτό δεν υπάρχει πια. Ένας Τούρκος ήρθε προχθές στη Σοζόπολη, πήρε ο άνθρωπος ένα οικοπεδάκι και ψάχνοντας να το βρει, θα μου πεις δεν ήθελε να το δει πιο μπροστά. Ξέρω εγώ πόσο χαζός μπορεί να είναι και αφελής. Λοιπόν, πήρε ένα οικοπεδάκι και για να μπει στο οικόπεδό του τώρα πρέπει να προχωρήσει το σχέδιο πόλεως της περιοχής για να μπορεί να διανοίξει στο μέλλον το οικόπεδό του για να μπορέσει να περάσει. Άλλο να το ξέρεις και να ξέρεις τι κάνεις και να παίρνεις το ρίσκο και ανέλαβε εσύ τις ευθύνες σου απέναντι στην πολιτεία, την νομιμότητα και το κράτος, και άλλο βέβαια να σε δουλεύουν κάτι μαγκάκια εκεί που τα κονομάνε κατατμίζοντα σήμερα 8 στρέμματα σε 300. Μάλιστα προχθές συνέβη το εξής. Ελπίζω να μ' ακούνε για να μην την πατήσει κι άλλος. Σε ένα κομμάτι εδώ γύρω μας είπε φίλος ακροατής, ελάτε να δείτε τι γίνεται εδώ γύρω. Και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί γύρω. Και έχει κόψει ένα κομμάτι 5 στρέμματα ο τύπος και έχει πουλήσει το πρώτα 300, βάζει και ταμπέλα και λέει πουλούνται οικόπεδα. Και ένας κορόιδο πήγε και πήρε και έβαλε το τροχόσπιτο μέσα. Και στο τροχόσπιτο δίπλα έκανε κανονική τουαλέτα με άδεια αποθήκης, παρακαλώ. Του πούλησε 300 από 5 στρέμματα με άδεια αποθήκης. Την αποθήκη την έκανε κουζίνα. Έβαλε το τροχόσπιτο. Το τροχόσπιτο από πάνω θα ντυθεί με μια σκεπή και στο μέλλον ο κύριος αυτός θα φύγει η ευθύνη του κτηματομεσίτη και θα μείνει το κορόιδο και θύμα να ταλαιπωρείται και τα λοιπά και τα λοιπά. Περνάμε από εκεί, εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, μπορείτε να το δείτε στο Αρθές. Βγάζουμε και φωτογραφίες εκεί. Στις φωτογραφίες, ας πούμε, φαίνεται στο βάθος ότι κάποιοι είναι μέσα σε ένα τροχόσπιτο. Μας βρήκε ο άνθρωπος γιατί κατάλαβε ότι έμπλεξε, δεν ξέρω, νομίζω μπορεί να το ξέρει κιόλας και να είναι και το ρίσκο δικό του. Και λέει, σας παρακαλώ να μην φαίνεται ότι είμαι εγώ και η οικογένειά μου εκεί. Εντάξει, θολώσαμε την εικόνα να μην φαίνεται ότι αυτός είναι το θύμα. Ο μάγκας όμως ο άλλος, κύριε Μόσχη, την έχει αράξει. Θα πάρει τα λεφτάκια τώρα που βγάζει από σένα ρεκορόιδο και θα πάει στο Κώστα Ναβαρίνο να πληρώσει 500 και 800 ευρώ το βράδυ και εσύ κάτσε να φας το τροχόσπιτο στη μάπα και την παρανομία και το γείτονα να σε καρφώνει και την αστυνομία να σου λέει τι κάνεις εδώ, αυτό είναι μόνιμη εγκατάσταση, έκανες βόθρο, δεν έβαλες ένα τροχόσπιτο. Επομένως κάποιος πρέπει να προστατεύσει ή να προσπαθήσει και για τους αφελείς, για τα επίδοξα, μάλλον για τα επόμενα θύματα μιας νέας κατάστασης η οποία φαίνεται να διαμορφώνεται τις περιοχές της, ξέρετε. Μου τηλεφωνεί την επόμενη μέρα ένας φίλος ακροατής, τοπογράφος, και μου λέει, ρε Συστέφανε, μου λέει, αυτοί, λέει, είναι, λέει, δεν έχουν το Θεό τους, δεν καταλαβαίνουν Χριστό και γίνεται ρε κορόιδα αυτό που ακριβώς σας είπα. Ο τύπος μαζί με τον δικηγόρο που κάνει το συμβόλαιο, μαζί με τον άλλον που το πουλάει, μαζί με τον άλλον που δεν ξέρω κι εγώ, πάνε στο Κώστα Ναβαρίνο με ένα χιλιάρικο και εσύ ρε κορόιδο κάτσε να φας τα σκατά του διπλανού που θα ξεχυλίζουν από τον πρόχειρο βόθρο αφού σου πούλησε, τι σου πούλησε, με άδεια αποθήκης του το πούλησε. Αν αυτό δεν σηκώνει παρέμβαση, τότε πέστε μου. Και επίσης απευθύνομαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς είστε εκεί και τα βλέπετε αυτά και κάνετε την παλαβή. Ή τα παίρνετε και η πολεοδομία σας, ή είστε ανίκανοι. Ένα από τα δύο. Αφού το βλέπεις ότι γίνεται μέσα στα μούτρα σου. Στην επόμενη φάση θα έρθουν να μπουν 5 εκεί και θα φωνάζουν τον δήμαρχο απ' έξω, δώσε μου νερό, φέρε μου, πάρε μου τα σκουπίδια, εγώ πληρώνω, εγώ πληρώνω, εγώ πληρώνω, δεν χωράω. Και θα στεναχωριόμαστε όλοι μας. Εκτός αν έχετε συμφέρον στην τοπική αυτοδιοίκηση και εκλέγεστε με την υποστήριξη ανθρώπων από τους οποίους υποστηρίζεστε σε ένα λόμπι καταπάτησης, κατάχρησης και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Γιατί, επαναλαμβάνω την εικόνα, αυτό το κορόιδο που πήγε και αγόρασε 300 τετραγωνικά με άδεια αποθήκης Και έβαλε το τροχόσπιτο, μια ομπρέλα μέσα στην τάλα τον ήλιο, να ψήνεται εκεί και να παρακαλάει να του δώσουν νερό από δίπλα. Αυτό το κορόιδο έχει δώσει λεφτά 20 χιλιάρικα, 24, 25. Και από τα 24 χιλιάρικα ένα ωραίο κύκλωμα πάει στο Κώστα Ναβαρίνο ή στο Σάνι, για να μην μπερδευτούμε, ή στο Πογκρανέιν ή στο Χίλτον, και την αράζει και πληρώνει ένα χιλιάρικο τη βραδιά, ρε κορόιδα. Άμα δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα, κανονίστε και αναλάβετε κι εσείς το ρίσκο. Αυτά έχω να πω επί του θέματος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και Θεός βοηθός. Νεσάκη.

0: Ο Θανάσης κάτι επί του προκειμένου και προηγουμένου και προκειμένου, δηλαδή τώρα έτσι όπως εξελίχθηκε η σημερινή εκπομπή, είναι Θανάση. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λέγομαι Θανάση για τα εξεδερέτου που είχε πάρει ο προηγούμενος ακροατής. Όταν είναι ένα αγροτεμάχιο, γιατί όταν είναι οικόπεδο είναι διαφορετική χρήση, όταν είναι αγροτεμάχιο 1000 μέτρα ας πούμε και γίνεται εξαδιαιρέτου νόμιμα αυτό που είπε ο ακροατής στα 2500 άρια, δικαιούται αυτό το χιλιάρι εξ αρχής 100 μέτρα να κτίσει. Εάν το ένα από τα δύο κτίσει τα 100 μέτρα, το άλλο δεν δικαιούται. Δεν είναι έτσι όπως θα είπε ο
2: καλά. Επειδή τώρα, επειδή στα αγροτεμάχια τώρα δεν επιτρέπεται η κατάτμιση, είναι παράνομο, αφήστε μην το συζητάτε, εκτός αν αναφέρεστε σε κάτι παλιό. Στα παλιά μπήκαμε στους νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων και εκεί έχουμε ακόμα δυσκολίες, δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Εντάξει, Θανάση.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Ευχαριστώ και καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου, Θανάση μου, ευχαριστώ. Και κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή.
0: Ωραία είμαστε.
2: Ρεσάκι, πουλάνε με προσύμφωνα. Πουλάνε με προσύμφωνα, ατακτοποίητα, προβληματικά, με κενά, δεν βρίσκεις το διπλανό. Τώρα η πολιτεία έψαξε να βρει έναν τρόπο να λύσει τέτοια ζητήματα, άφησε ανοιχτά λίγο κανένα δύο θέματα να διευκολύνει και είναι ευθύνη της στην πολιτεία, παρόλο που φταίμε εμείς που κάναμε λάθος σε ορισμένα πράγματα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να λειτουργήσει θεραπευτικά η πολιτεία. Να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Αυτά και κλείνουμε. Καλημέρα, κύριε Μόσχη.
0: Τα σέβη μου. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και δύο τυχεροί εξημών 100 ευρώ διελεύσεις από την E-Way. Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Στη συνέχεια.

Θα είμαστε μαζί αύριο το πρωί στις 6 με τον Χρήστο Καλτσά. Θα συνεχίσετε μετά από το δελτίο ειδήσεων. Και για να μην το ξεχάσω, δεν μου λέτε ταξιτζίδες, κάνετε επιλογή κούρσας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Να έρθουμε να δούμε αν είναι. Να μας δείξετε πώς το κάνετε. Το κάνετε όπως το έκαναν παλιά στο σιδηροδρομικό σταθμό, όπως το έκαναν παλιά στο αεροδρόμιο? Θέλετε και εκεί κάνετε τις τροχέας να σας επιτηρεί, όπως έγινε και αλλού? Τι ακριβώς θέλετε? Ρωτάω. Ένα πουλάκι μου είπε, επειδή παίζαμε το Three Little Birds προηγουμένως, κάνετε επιλογές κούρσας στο λιμάνι? Α, μάλιστα. Καλά, να περάσουμε καμιά βόλτα καμιά μέρα, έτσι. Να γνωριστούμε, όχι τίποτα άλλο. To know us better. Προλαβαίνετε να το κόψετε το κουσούρι πριν έρθουμε?

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια.

0: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας!
3: Υγεία μας!
4: Υγεία μας!
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: μαγικές νύχτες, η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

Μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν άστα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
8: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
9: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
8: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
9: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
8: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
9: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
11: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
11: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
11: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
11: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
11: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη κατασκευή επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: μ' αρέσει η βροχή. Στο πρόσωπό μου να πέφτει.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

0: αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων ΕΚΑΛ λειτουργεί με ISO 9001 με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. ΝΙΚΑΛ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο πάλι, βρετάκι.
2: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 355 54.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
3: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
2: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
3: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
2: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
3: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
2: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
3: Να είστε όλοι εκεί.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσόρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-6213-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
6: Και Ελιανική Πώληση Προϊόντων Ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
7: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
7: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
8: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
7: Μπορούμε και το κάνουμε.
8: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
7: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23230-31-939.
7: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
9: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειες Ερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Κουρτέσης.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
9: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένοι σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7. Εργοστάσιο Χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
9: Car Service Νούλης.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
9: BMW,
10: Mini Cooper,
9: Volvo,
10: Volkswagen,
9: Audi,
10: Seat,
9: Skoda.
10: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
9: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
10: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
9: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
10: Στο Car Service Επιχείρησης Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
9: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
10: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
9: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
10: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
9: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
10: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
9: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
10: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
9: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
10: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάδης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ριζ στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Μανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
4: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα η Συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο πάλι, βρετάκι.
2: Αυτό, με την τιμή θαύμαστον Γκάντζα.
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.

0: για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
11: 35554.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
12: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
13: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
12: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
12: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
14: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team.
5: Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ξένοι, λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με φτάσει.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
2: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
1: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
2: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
1: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
2: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
1: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
2: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
3: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
3: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
3: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
3: χρώματα
2: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
3: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
3: Επίσημα,
2: μοναδικά,
3: με πολυετή εμπειρία.
4: Είσαι είπα.
5: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 6944-621368.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
8: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
7: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
8: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργένη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 940. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά,

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική.

όμως όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα πέρασει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιο.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
0: Βωτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
2: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
3: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάθε κατασκευή ή ανακαίνιση σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 051325. Ανοιχτά τις

0: Καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα. Ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ που θα συνεχίσετε για αυτή τη βραδιά. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Πάμε!

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζούκα. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25075. Leave it. Φίλοι,
7: φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 2325300408.
8: Και 6944-6213-68.
9: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρονική.

0: Λογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
1: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Θαλασσινά ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά διαφορετικά.
1: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκ... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένω.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα... Πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματέος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
3: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ

0: Μωρό, δε μωρό. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-5355. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση. Συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

είχες γράψει για μένα χίλια σ' αγαπώ. Τα κοιτάω θλιμμένα, τα ρωτάω για σένα.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ, προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Κάποιες νύχτες η παράδοση δεν εκτελείται απλά, αλλά γεννιέται από την αρχή.
1: Ο Εθνικός Σιδηροκάστρου παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού.
0: Ο κορυφαίος Ματθαίος Τσεχουρίδης έρχεται για μία καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση.
1: Μαζί του ο Γιώργος Τσιφτελίδης, ο Βασίλης Παλαβρατζής και η Χριστίνα Κεμανετζίδου.
0: Μία παρέα, μία φωνή, μία ψυχή.
1: 5η, 27 Αυγούστου, στις 9.30 το βράδυ, στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου.
0: Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 10 ευρώ.
1: Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Είμαστε, γιατί μαλώνουμε λοιπόν και υποκρινόμαστε. Γιατί πόναμε την καρδιά και τη ματώνουμε, αφού κι οι δυο μας με φίλια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδηλόπουλος. Στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Απορώ με την

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 848025.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.